0: Μπαίνει στα μάξι.
1: Παράθυρο κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε?
2: Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε παραλία.
3: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM.
3: Σοκ FM. 104,8.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
2: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το La La La
2: σε iOS και Android.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Σοκαφέ Morning Show.
2: Είναι μια μέρα ο σύζυγος που λέει: ο άντρας κάθεται στον καναπέ στο σαλόνι, κάνοντας συνεχώς ζάπινγκ ανάμεσα σε δύο κανάλια. Από το βάθος ακούγεται η φωνή της γυναίκας να του λέει: τι κάνεις, ρε Δημήτρη, και τι κάνεις, ρε Δημήτρη, και θα την κάψεις, ρε φίλε, την τηλεόραση. Τι να κάνω, ρε γυναίκα, τι να κάνω, αφού βάλανε μπάσκετ μαζί με τσόντα και δεν ξέρω ποια από τα δύο να δω, ρε γυναίκα.
3: Ω, Γιώργο.
2: Απαντάει η γυναίκα από μέσα: τσόντα δες, μπάσκετ ξέρεις.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Καφέ 104,8.
7: Αλυμπινίσεις. Hey!
8: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με την γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ναβαλή. Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σφύριο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε εσύ Γιώργο, πώς καταφέρεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
2: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Άσε ρε φίλε, άσε ρε φίλε, έχω μπλέξει ρε φίλε. Τι έγινε, του λέει ο άλλος, ρε πουλάκι μου, τι έγινε. Να ρε εσύ, του λέει, μίλαγα με ένα μωρό στο Facebook και κάποια στιγμή του λέω, δεν μου στέλνεις και μια φωτογραφία να σε δω ρε μανάρι. Και μου στέλνει και άσε φίλε, φάγα φόλα, είναι μαντάρα. Και τώρα του λέει, δεν ξέρω τι να κάνω, να της πω ότι δεν μ' αρέσει ρε πουλάκι μου. Πώς να το κάνω αυτό ρε κάμω του. Έλα ρε, του λέει ο κολλητός του, έλα ρε, πώς κάνεις έτσι, σιγά το πράγμα. Πανεύκολο είναι. Και τι να κάνω, του λέει, στείλε και εσύ μια δικιά σου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
2: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
1: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω?
2: Εγώ.
1: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια?
2: Δεν κάνεις.
1: Όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
2: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
1: Στη βάφτισή μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
2: Α, ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι.
4: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
3: Μπράβο! Αλήθεια!
2: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μίκι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ωραία. Ναι. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγαράκι που λέτε, έφηβοι κρύφτηκαν στο κοντινό δασάκι δίπλα στο χώρο που γινόταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Σε ανοιχτό γήπεδο, στα περίχωρα γύρω-γύρω από την πόλη. Πάνε πίσω από το γήπεδο εκεί στο δασάκι και αρχίζουν τα φυλάκια, τα χαδάκια, τα γνωστά ρε παιδί μου που κάνουν τα ζευγαράκια σε μια έτσι λίγο πιο περίεργη κατάσταση. Κάποια στιγμή γυρνάει το παλικάρι και λέει, κοίτα ρε αγάπη μου, κοίτα λίγο ρε μωρό μου. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά και τα φυλάκια και τα χαδάκια. Δεν νομίζεις ότι ήρθε μωρή ώρα να ολοκληρώσουμε τη σχέση μας, γιατί τι πειράζει. Λοιπόν, η κοπέλα συμφωνεί. Του λέει, ναι, συμφωνώ και εγώ, θα ήθελα πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις μωρέ, είναι η πρώτη μου φορά και έχω ακούσει ότι πονάει αυτό το πράγμα. Και με τόσο κόσμο γύρω γύρω και στα γήπεδα και αυτά, φοβάμαι μωρέ, μη μας ακούσουνε, λέει η κοπέλα. Της λέει, άκου, αυτός τι θα κάνουμε. Αν πονέσεις, θα αρχίζεις να μου γκρίζεις σαν αγελάδα. Και εγώ θα σταματήσω.
2: Γιώργο.
1: Αν σου αρέσει, αρχίζεις να τραγουδάς για να ξέρω και εγώ να συνεχίσω. Και με αυτόν τον τρόπο και να ακούσουν, δεν θα καταλάβουν και τίποτα. Α, πολύ ωραία, λέει. Και ξεκινάνε παιδιά τα χαδάκια, τα φυλάκια και αρχίζει και προχωράει. Ξαφνικά η κοπέλα αρχίζει. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
2: Παιδιά δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά. Φύλλο. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριφτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά. Φύλλο. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. You're ready! Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα, πού στο καλό ήσουν, άρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ, τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει, που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα, που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τι

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολιός.
1: Όχι. Ο ξεκολιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα Επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερο σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: we're about to get started.
1: Here we go.
2: Easter and Mimi.
3: Πάμε τώρα.
4: Είμαστε ζωντανά.
5: Από τη γέφυρα του Ευρύπου. Και σε όλο το πλανήτη.
6: Η Γιώργος και Μαρία.
7: Το νούμερο ένα πρωινό.
5: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
8: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
10: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
11: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
12: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
13: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
5: Γιώργος και Μαρία.
14: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
12: Ναι.
14: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
15: Αυτό ο κόμμα θα με τρελάνει.
12: Γαμώτι.
14: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
12: ναι,
14: τι δίνει στο τέλο του γάμου?
12: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
14: Φέτα! Κου!
12: Κουρούτυρόπιτα!
14: Κου φέτα, τέλο!
16: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
12: Ελένη, σε έχει?
14: Έχω και Ελένη.
12: Ποια?
14: Και Ελένη.
12: Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
14: Δεν τη ξέρει την Ελένη?
12: Όχι.
5: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
14: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
17: Εσύ είναι?
14: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
18: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο?
14: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
17: Είσαι Γιώργο σου καρτελιάκι.
14: Σοβαρά, πώ
16: δεν σα έχουν κόψει ακόμα?
12: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
14: Ναι.
12: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε,
14: ναι,
12: σε έπλαθε.
14: Το κάνει αυτό.
12: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
14: Σε όλη τη γειτονιά.
12: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω.
5: Η Γιώργος και Μαρία.
14: Τα δώρα. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
5: Γιώργος και Μαρία.
12: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
5: Η μουσική.

0: Πρωινό τη Χαλκίδα.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
2: Σοκ FM Morning Show.
3: Μα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
4: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, Τετάρτη, ακριβώς τα μισά της εβδομάδας. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, ένα τι ταιριάζει τέλεια.
0: Τι?
1: Ένα προ Παρασκευή δυνατότατο.
0: Πόσο πιο δυνατό, δηλαδή.
1: Έκανες.
0: Α, καλημέρα, Μαρία, καλώς ήρθες. Μιζήσει, είσαι εδώ.
1: Όχι, διάβαζα καλά. Έρχεται ο Μητσοτάκη σήμερα στη Χαλκίδα και κάπως λίγο είμαι ταραγμένη. Θα είμαστε δύο.
0: Καλά, εσύ γιατί είσαι ταραγμένη.
1: Θα δω τον κύριο Πρωθυπουργό τώρα.
0: Μπορεί να, ραντεβού.
1: Μπορεί να το συναντήσω. Έχω πολλές δουλειές κάτω στο κέντρο και θα είναι στην Αγγελή Γοβιού σήμερα το μεσημέρι.
0: Ωραία, και οι δύο στην παραλία θα είναι αύριο.
1: Προς το παρόν σήμερα είναι στη Βόρεια Εύβοια. Ξεκινάει σήμερα νωρίς και γενιάζει το δρόμο Ροβιές Ήλια.
0: Άντε. Με το καλό. Ναι. Ελπίζω να μην βρεθείτε γιατί δεν βλέπω προκοπή.
1: Καλέ, μια χαρά ο άνθρωπος. Τώρα προετοιμάζεται. Έχουμε και εκλογές το 2027.
0: Για τους δύο κατέμιδες της ιστορίας Ελλάδας λέω εγώ. Δεν λέω
1: ποιοι
0: για κάτι
1: κατέμιδες.
0: Ο ένας είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είσαι εσύ. Γιατί? Το έχουμε πει τόσες χιλιάδες φορές.
1: Άσε μας μωρέ Γιώργο με τις βλακίες σου πρωί.
0: Ενώ εσύ τώρα το έχεις άγνωξε επειδή θα έρθει ο Πρωθυπουργός.
1: Ένα μην το πούμε καλέ ότι θα είναι εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άγχος πρωί αυτό είχες.
1: Αυτό διάβαζα τώρα. Πού θα περάσει, από ποιες περιοχές.
0: Από Θιβών θα περάσει.
1: Δήμο Ιστιαίας Δίψου μπορεί να περάσει το μεταγωγικό του. Τόσο αυτοκίνητα θα έχει. Μπορεί να κόψει δρόμο από πάνω.
0: Όπου θα γίνεται ποτηλιάρισμα, ε. Είναι, έχουμε που έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Τέλεια θα περάσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Με ωραίες ειδήσεις φρέσκες έρχονται έτσι πρωινά.
1: Τώρα ετοιμαζόμαστε να γίνουμε το Μονακό της Ελλάδας. Μαζέψου λίγο, πρόσεχε τι λες.
0: Θα γίνουμε εμείς το
1: Μονακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα είπε με τον Κικίλια.
0: Ναι.
1: Η αστακομακαρονάδα θα πάει 140 ευρώ.
0: Επειδή θα έρθει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, επειδή ετοιμαζόμαστε να γίνουμε το Μονακό της Ελλάδας.
0: Καλά, μέχρι να γίνει το Μονακό της Ελλάδας, ας μείνουμε στο Μονακό τη.
1: Τα παιδιά μας είπε θα το ζήσουνε. Άρα είναι μέσα στην επόμενη τριανταετία.
0: Στην επόμενη τριανταετία. Μπορεί να το ζήσουμε κι εμείς.
1: Πας καλά, ρε. 34 είμαι. Σε 30 χρόνια θα είμαι 64. Εσύ δεν ξέρω που θα είσαι.
0: Γιατί δεν μπορώ να ζήσω.
1: Μπορεί, λες. Μπορεί. Με σιγουριά θα ζούμε στην επόμενη τριανταετία.
0: Αν θα μπορούμε να φάμε είναι το θέμα.
1: Είπε ο κύριος με τη μασέλα. Έλα μωρή Γιώργο.
0: Μπορώ να μου το περάσεις στο μπλέντερ. Καλημέρα ρε παιδιά. Ελπίζω εσείς να μην σας αναχώνει αυτή η επίσκεψη που θα γίνει σήμερα στη πόλη της Χαλκίδας, έτσι. Δεν νομίζω να πέστε μούρι με μούρι. Αν και θα δούμε σίγουρα στις ειδήσεις φωτογραφίες που όσο αγκαλιές θα παίρνει τον κόσμο στην παραλία και τέτοια πόσο χαρά θα υπάρχει.
1: Θα πάει η παραλία. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
0: Θα περπατήσει λίγο στην παραλία.
1: Είμαι στο πολύ ζέστη σήμερα. Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, έχουμε ήδη 24.
0: Όπου πάει, παίζει τάβλι.
1: Τι λες?
0: Κάπου είχε πάει στην Αθήνα. Άρα, και
1: παίζει. Να παίξω
0: τάβλι
1: μαζί του.
0: Και παίζει τάβλι.
1: Άμα τον κερδίσω, τι θα κερδίσω.
0: Εμένα ρωτάς, το Μητσοτάκη ρωτά.
1: Λέω πως ξέρεις. Πως ξέρεις την ώρα που παίζει.
0: Δεν βάλανε στοίχημα, αλλά κάτι λέγανε από ζάρι. Λέει ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός.
1: Γενικά το έχουμε αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε ορίθιοι κατεβάσεις.
0: Έτσι που είστε πολύ τυχεροί στη ζωή σας.
1: Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί στη δικιά μας τη ζωή.
0: Ναι, όχι των αλλωνών. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Τις δικές σου καλημέρες. Σήμερα αργεί λίγο ο εγκέφαλός σου.
1: Θα σε βρω. Στο τέτοιο.
0: Στο δόξα πατρί.
1: Ποιο δόξα πατρί. Πάω κατευθείαν για το ρομποτικό σπίτι.
0: Α, για το βηματοδότη. Ναι, καλά. Το σημάδι σκίζει. 697-800-1048. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber και τις δικές σου καλημέρες.
1: Καλημέρες.
0: Καλημέρες.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Σοκαφέ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στην Μαρία, στον Λάμπρο, στον Νίκο, στην Λίτσα. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο που λέει καλημέρα, ρε παρεάκι. Ρε Μαρία, ρε έλα. Μαρία, πρωί-πρωί με τον κατεμόσαυρο. Μας τρίμαξες τη μέρα, μας τη χάλασες, ρε παιδί
1: καλά.
0: Μου.

0: Το ξέρεις απ' έξω, βλέπω, έτσι.
1: Ό,τι μπορώ κάνω, βρε Γιώργο μου. Εγώ θα σου πάω κόντρε τώρα.
0: Όχι, ρε,
1: ό,τι θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ πάντως με τον κύριο Κυριάκο θα τα έχω τέλεια.
0: Θα ήθελα
1: γιατί μπορεί να ακούει τώρα ραδιόφωνο. Καλημέρα, Κυριάκο, καλημέρα.
2: Την κατρακάρει όλο το κομβόι, λέει.
1: Πώς να έχεις ντυθεί σήμερα με το ωραίο σου, το γαλάζιο, το πουκαμισάκι. Είναι μακριμάνικο, τα έχεις 3/4 τίτλο.
0: Πέρα από την πλάκα, δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά online ενημέρωση που βρίσκεται να πας ώρα και στιγμή.
1: Όχι, προφανώς, εντάξει. Είπαμε τι είμαστε, Αμερική τώρα. Ο Τραμπ θα το είχε κάνει και την έξυπνο.
0: Όχι, μπορεί τα sites καλά. Και να, τώρα είναι εκεί, τώρα είναι εκεί. Πάνω κάτω θα φτάσει εκεί σε λίγο.
1: 7 και 18 είμαι σίγουρη ότι πηγαίνει πάνω βόρεια Εύβοια. Τώρα θα ταξιδεύει.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να το συναντήσει αυτό.
1: Λοιπόν, είμαστε Θηβών 53, σε περιμένει ωραίος καφεδάκος, θα πάρω ωραία πιτιφούρια από τον Αλιμπινίση. Πες μου τι ζητάς, θέλεις κρουασάν με πραλίνα, θέλεις ωραία μπουγάτσα που λέει ο Γιώργος ότι είναι καλύτερη της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι.
1: Θέλεις ατομική πιτσούλα, πινάκι λιτσασού, Κυριάκος έχω. Σε έχω εδώ, ο Αλιμπινίσης σε ένα μόνο τηλέφωνο έρχεται δίπλα σου, 22-210-64-36, παίρνω τηλέφωνο, πες μου απλά τι ώρα θα είσαι. Πες μου, σε περιμένω. Έλα να κάνουμε και μια συνέντευξη, τέλος πάντων.
0: Θέλω να σκάσει μήνυμα το Μητσοτάκη τώρα και να σου πει μαράκι, έρχομαι.
1: Καλέ, εγώ με ανοιχτές αγκάλες. Ό,τι θέλεις, Κυριάκο μου.
0: Έλα, άντε.
1: Θα πιούμε και καφεδάκι, θα μιλήσουμε λίγο για τα προβλήματα του τόπου.
0: Φορέστε πανοπλίες, φορέστε ό,τι μπορείτε, προστατευτικό, βάλτε μάτια, βάλτε σκόρδα.
1: Να πω λίγο κάτι στον Κυριάκο, ότι την προηγούμενη φορά που ήταν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βιβλίου και ήμασταν παρέα, ήμασταν σε διαφορετικά περίπτερα, ναι μεν, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε διασταυρωθεί, να έχουμε γνωριστεί, ατυχήσαμε. Ας γίνει τώρα το καλό.
0: Ωραία, να σου κάνω
1: και
0: μια ερώτηση.
1: Και εγώ θα δουλέψω για όλους τους Χαλκιδαίους.
0: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Πες ότι τώρα

0: Πάω στο Viber.
1: Αν ακούει.
0: Ναι.
1: Έχω μια μυζούλα, πώς θα την πάρω?
0: Τι έχεις?
1: Έχω μια μύζα, πώς θα την πάρω? Ένα νοπικιμπέκ. Ένα μπι. Κάτι έχω κι εγώ, αγροκτήματα. Αγροτεμάχια, κάτι. Θα δουλέψουμε τέλος πάντων για τα, για τα προβλήματα του τόπου.
0: Ρουσφέτια, ακόμα δεν το γνωρίσαμε. 6, 9, 7, 800 και 104. Ποια θα είναι η ερώτηση που θα έκανε στον Κυριάκο Μητσοτάκη αν το συναντούσε για πρώτη φορά και μπορούσε να του κάνει μια ερωτησούλα?
1: Και μπορεί να τον συναντήσει, 11 η ώρα θα είναι αγγελικό βιού.
0: Α, 11 η ώρα αγγελικό βιού. Εμεί κάνουμε το προωθητική ενέργεια τώρα.
1: Μα έχει έρθει μήνυμα.
0: Μα πήρε η Νέα Δημοκρατία τίποτα.
1: Μα έχει έρθει μήνυμα, να τα πούμε.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω.
7: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 2210-44-405.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
8: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Στο καφέ Morning Show.
8: Μόνο αυτό.
9: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και μία που είπες πριν από λίγο για αύξηση στους εργαζόμενους κτλ. Βρήκα τον ύμνο των εργαζομένων, παιδιά. Είσαστε έτοιμοι να ακούσετε? Πάμε, δικό σας.

0: κομματάρα.
1: Αυτό είναι για εσένα, για εσάς.
0: Κομματάρα, κομματάρα.
1: Για τους ιδιοκτήτες, καλέ, τους επιχειρηματίες.
0: Κομματάρα.
1: Τι σχέση έχει ο Γλυκούλης ο Κυριάκος τώρα.
0: Είπα, επειδή είπες για αυξήσεις και τέτοια, είπα εγώ για το Μητσοτάκι.
1: Άρα εγώ στο αφιερώνω.
0: Είπα εγώ για το Μητσοτάκι και τα λοιπά.
1: Αφιερώνω με πολύ αγάπη.
0: Εγώ σας δίνω τι θέλετε. Πάρτε ό,τι θέλετε. Πόσα θέλετε.
1: Α, διπλασιασμό το μισθό μου.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Απλά σε άλλη εταιρεία.
0: Μα απλά δεν έχει να πάρεις.
1: Πάρεις. Άσε μαδρε Γιώργο.
0: Άσε μαδρε Μαρία.
1: Παιδιά κλαίνε οι κύριες. Κλαίνε και οι παντρεμένες μα. Δεν μπορώ καθόλου ρε παιδιά.
0: Τι θες μωρή. Τι θες από τη ζωή σου.
1: Εσύ με ρώτησες.
0: Ναι τι θες.
1: Διπλασιασμό του μισθού.
0: Ήδη παίρνεις παραπάνω από όσα πρέπει. Α πάρτα τώρα για να μάθεις.
1: Διπλασιασμό του δικού μου και του μισθού της Βασιλικής.
0: Πάρτε όσα θέλετε. Κάντε αίτηση να πάρετε ό,τι θέλετε. Και τα παράπονά σας στο κουτί παραπώνων που έχουμε, δεν έχουμε βάλει ακόμα.
1: Δεν έχουμε και κουτί παραπώνων.
0: Γιατί ποιος θα βάλει παράπονο, μωρέ. Ποιος έχει παράπονο.
1: Είναι ανώνυμο. Όλοι θα θέλουμε.
0: Πέντε άτομα είμαστε. Να το κάνετε στο Word. Για να μην ξεχωρίζουμε και τα γράμματα.
1: Ναι, εννοείται. Όχι, θα κόβουμε από τις εφημερίδες τα κομματάκια.
0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα.
1: Για στείλτε λίγο τις καλημέρες σας. Για στείλτε λιγάκι. Έτσι, είστε εσείς χαρούμενοι εκεί που πηγαίνετε στη δουλειά σας. Σας έχουν ενταχτυρντεί ή είστε τίποτα τρίτο-τέταρτη που δουλεύετε κανονικά.
0: Όχι, κανονικά δουλεύουν.
1: Πού το ξέρεις, καλέ.
0: Γιατί να μην δουλεύει ο κόσμος, ρε πουλάκι μου. Γιατί όλοι πρέπει να έχουν παράπονα. Και να σου πω κάτι, κάτι λέγανε χθες.
1: Έναν άνθρωπο που δεν έχει παράπονο από τη δουλειά του. Τώρα, να στείλεις το μήνυμά σου.
0: Και κάτι λέγανε χθες κάπου και υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, σωστά.
1: Με ποιον λες το Ρουβίκονα.
0: Όχι, δεν θέλω να πω ιστορία. Λέγανε ότι υπάρχει επιθεώρηση εργασίας για να πάει να δει ότι υπάλληλος δεν είναι σωστές οι συνθήκες, δεν πληρώνεται, δεν.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι ανάλογο για τον εργοδότη.
1: Ναι.
0: Επιθεώρηση των εργαζομένων.
1: Δεν υπάρχει για τον εργοδότη. Ο εργοδότης όποτε θέλει τον απολύει τον άλλον. Άμα
0: ναι,
1: αλλά
0: μα απολύσει, θα φέρει την επιθεώρηση εργασία.
1: Γιατί με απέλησε, να το συζητήσουμε λίγο.
0: Γιατί ξύνει το αντί να δουλεύει.
1: Δεν ξέρω, διάλειμμα έχω μέσα στο ωράριο εργασία μου.
0: Όλη μέρα.
1: Δεν ξέρω. Όχι, κανονικά πιστεύω ότι
0: ερώτηση
1: πάλι καλά
0: τώρα
1: κάνουν και έχουν την επιθεώρηση εργασία.
0: Καλά κάνουν, δεν το λέω εγώ να καταργηθεί αυτό.
1: Δεν ξέρω τι θέλετε.
0: Τίποτα δεν θέλουμε. Την ησυχία. Θέλουμε εσένα τώρα που πα εκεί έξω και πα προ τα χτέλη τη Χαλκίδα και θέλει να πάρει το καφεδάκι σου. Έχουμε το smiley bus για εσένα. Έχουμε φροντίσει για εσένα και να έχουμε τα πάντα που χρειάζεσαι το δικό σου πρωινό δρομολόγιο. Θέλεις να πάρεις σαλατούλα, θέλεις να πάρεις κρύο σαντουιτσάκι, καφεδάκι, θέλεις να πάρεις σνακ, νεράκι. Μην στεναχωριέσαι καθόλου. Πας στα χτέλ και εκεί είναι το Smile Bus για να πάρεις ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι για τη δική σου διαδρομή. Έχει πολύ ωραία προϊόντα, έχει και φροντίδα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Άμα χρειαστείς κάτι για το προσωπάκι σου, κάτι ρε παιδί μου.
1: Υγρομάντιλο βασικά για να περνάω όλες τις επιφάνειες, γιατί έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία. Δεν μπορώ οι επιφάνειες να μην έχουν περάσει με ένα υγρομάντιλο
0: βασικά. Για
1: το λάκι.
0: Για το γέρο.
1: Τώρα αυτά που τα λέμε εδώ πέρα είναι ότι το λάκι η εταιρεία δεν έπρεπε να μας δίνει.
0: Ένα smile bar. Στο κουτί παραπάνω.
1: Ένα smile bar να μας δώσει.
0: Smile bar πήγαινε μια βόλτα και πάρε ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι.
1: Λοιπόν.
0: Το καφέ. Έλα, άντε, πες το.
1: Όχι, τίποτα, ρε. Δεν γίνεται. Όλο με κλείνει, ρε παιδιά. Όλο με κλείνει, δεν μπορώ.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, και χαίρομαι με τα μηνύματά σας. Και ναι, που οι περισσότεροι από εσάς πάτε καλά στη δουλειά και ότι πάτε και χαρούμενοι.
1: Ένα μήνυμα από την Ελένη
0: με
1: έχει
0: τη
1: έρθει.
0: Μαρία.
1: Τι?
0: Εσύ δεν είσαι χαρούμενη που έρχεσαι στη δουλειά.
1: Τι λες, καλή, μίλες βλακίες τώρα. Επειδή
0: τώρα δεν
1: είπε
0: ότι
1: να
0: θέλω
1: μπει.
0: Το ένα, θέλω το άλλο, θέλω το παράλληλο. Και...
1: Αλλά επειδή θέλω διπλασιασμό, τι σημαίνει. Μια χαρά περνάω στη δουλειά.
0: Δεν έρχεσαι καλά.
1: Ω, εδώ θα μείνω και τα υπόλοιπα 25 χρόνια. Λοιπόν, για να μην έχει παράπονο, λέει η Ελένη από τη δουλειά, από τη δουλειά σου, ναι, πρέπει να είσαι το αφεντικό. Και επαυξάνω, Ελένη μου. Καλημέρα στο Μάνι.
0: Νομίζω το αφεντικό δεν έχει παράπονα στο μεγάλο
1: καλημέρα
0: αφεντικό.
1: Καλημέρα στο Μπάμπι, Γιώργο σε
0: Θεό,
1: παρακαλώ.
0: Το Μητσοτάκι στην παρούσα φάση.
1: Και ένα καλημέρα στη Βασιλική, την οποία θέλω να μάθω πάρα πολύ. Πόσο χρονών είναι και πόσο καιρό είναι στην καινούργια της δουλειά, που λέει: καλημέρα, παιδιά. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έχω σωστό εργοδότη, καλό άνθρωπο και πηγαίνω με χαρά στη δουλειά. 35 και πόσο καιρό δουλεύει αυτή τη δουλειά, Βασιλική. Ευχαριστώ. Είναι άμεση
0: παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Σημασία έχει ότι πάει
1: σχεδόν ένα χρόνο. Κοίτα, πιστεύω ότι είναι σαν τις γλύκες που κάνεις, ρε παιδί μου. Τον πρώτο χρόνο είσαι ακόμα με στα σωρόπια με στη δουλειά. Αλλά σου ευχόμαστε, Βασιλική μου, να αντέξεις εκεί, από εκεί να πάρει σύνταξη, ρε παιδί μου.
0: Ορίστε, και ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλημέρα, ρε παιδιά. Εγώ με τον Κώστα πάμε με κέφι πάντα στη δουλειά.
1: Ο Κώστας είναι ο συνάδελφος, δεν είναι το αφεντικό.
0: Καλημέρα, εγώ με τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Πάμε μαζί με κέφι για δουλειά.
1: Α, συγγνώμη, ξέρεις το Γιάννη και ξέρεις ότι ο Κώστας είναι το αφεντικό.
0: Όχι, ρε. Δύο υπάλληλοι είναι πάλι για δουλειά.
1: Α, ψέματα τα λένε αυτά μεταξύ τους. Και τι δουλειά κάνουνε, νερουλάδες.
0: Άνεργοι. Έμα δηλαδή.
1: Για στείλτε λιγάκι. Πόσο καιρό είσαι στη δουλειά, πόσο παράπονα παίζει.
0: Εγώ κάνω τη δουλειά του πατέρα μου.
1: Εσύ, κυριολεκτικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι?
0: Είναι συνταξιούχος. Τρώμε μαζί τη σύνταξή του.
1: Να,
0: έμα δηλαδή.
1: Ορίστε και ο Μάνι, παιδιά. Εγώ, να τώρα που το συζητάμε γρήγορα, άργησα μία ώρα στη δουλειά.
0: Ορίστε, θα σου πούνε κάτι? Όχι. Έτυχε μία μέρα να άργησε. Και τι έγινε? Δεν έγινε και κάτι.
1: Εμένα μου τη δίνει πάρα πολύ όταν αργούν συνάδελφοι στη δουλειά.
0: Εσύ, έτσι και ήσουν αφεντικό του και να διώξει όλου μόνο του.
1: Πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι, καλή. Γιατί να του διώξω? Εγώ του χρειάζομαι του εργαζόμενου.
0: Και όλοι του χρειαζόμαστε.
1: Κατά βάση όμω θα είχα βάλει έναν πάρα πολύ ωραίο μάνατζερ κάτω από μένα που θα ήμασταν ακριβώ τι ίδιε συνωμοταξίε. Γιατί να αργήσει τη δουλειά, ρε παιδί μου? Ξεκινάς 8. 8 παρα 5 είναι εκεί. Μπράβο.
0: Με τον Βόρδουλα στην πόρτα.
1: Γιώργο.
0: Τη αρέσει και γελάει. Καταρχάς, όταν ανοίξει μια επιχείρηση, Μαρία, δικιά της, ό,τι και να είναι αυτό, σε όλα τα ηχεία του χώρου θα παίζει αυτό εδώ. Καλώς ήρθατε να δουλέψετε.
1: Μόνο εσύ γελάς, Γιώργο, πραγματικά.
0: Και ο κόσμος εκεί έξω σίγουρα. Και γιορτάζουν σήμερα, έλα.
1: Τέλος πάντων, είχα πολλά ακόμα να πω, αλλά τα μηνύματά σας συνεχίζετε και τα στέλνετε στο 697-800-1048 για το πόσο χαρούμενοι ή όχι είστε στη δουλειά σας. Σας αφήνουν να αργείτε. Και χρόνια πολλά να πούμε στο Βλαδίμηρο, τον Κύρικο, την Ιουλίτα, την Ιουλίτη, τη Ιουλίτα και τη Ιουλίτη.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα, γιατί έχεις γενέθλια μαζί με τον Μιχάλη Ζαμπίδη.
1: Αυτός έχει συνταξιοδοτηθεί, ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Όχι, έχει, έχω καιρό να δω να είναι.
0: Όχι, δεν νομίζω. Όχι, και για έναν αγώνα είχα δει τον
1: τελευταίο καιρό. Τον ακυρώσανε όμως. Τον ακυρώσανε. Γιατί? Νόμιζα.
0: Δεν βλέπω τέτοια, οπότε δεν ξέρω.
1: Δεν βλέπεις, εντάξει.
0: Αλλά έχει γενέθλια μαζί και με τον Λουκιανό και Λαϊδόνη. Σαν σήμερα το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο της μπύρας στην Ελλάδα που είχε υφίξει μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έρχονται και όλες οι υπόλοιπες μπύρες.
1: Βέβαια, και καταλήξαμε να μην έχουμε ούτε ένα εργοστάσιο. Εκτός από ένα, νομίζω, στην Πάτρα.
0: Ναι, δεν έχουμε άλλη. Λέγεται μια... φίξη, υπάρχει ακόμα.
1: Έχουμε εργοστάσιο φίξ στην Ελλάδα.
0: Τώρα είπαμε, ρε πουλάκι μου.
1: Όχι, να ξέρουμε ότι έχουμε ζυθοποιία.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Α, ναι, έχουμε και Βόρεια Ελλάδα. Ψέματα έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα,
1: έχουμε,
0: αλλά
1: κρατήσει,
0: δεν ξέρω,
1: κάτι τη.
0: Σαν σήμερα το 2006 αρχίζει τη λειτουργία του το Twitter.
1: Μάλιστα.
0: Μετέπετα...
1: γνωστό X.
0: Τώρα πια έχει γίνει X.
1: Ποιο χρησιμοποιούσε, παιδιά, το Twitter? Δεν είχα. Είχα λογαριασμό.
0: Εγώ.
1: Ανέβαζα κάτι status που καλό είναι να μην με ψάξετε να με βρείτε. Δεν ξέρω και πώς να κλείσω το λογαριασμό.
0: Εμένα μου το χακάραν, το πήραν το λογαριασμό.
1: Εσύ έγραφε στο Twitter.
0: Έγραφα μια εποχή που υπήρχαν πάρα πολύ έντονα τα reality.
1: Ναι.
0: Έμπαινα και σχολίαζα τα reality.
1: Σαν Γιώργος Καρτελιάς.
0: Ναι, κανονικά.
1: Ψάξε και λίγο το λογαριασμό του στο
0: μου
1: Twitter.
0: Μου το χακάραν, το πήραν.
1: Καλά, εκεί θα υπάρχει όμως.
0: Όχι, αλλάξαν όνομα, τα αλλάξαν όλα. Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Ψάξε λίγο το Γιώργο Καρτελιά. Εμένα μην με ψάξεις, δεν υπάρχει λόγο.
0: Πήγα να φτιάξω ένα ακόμα μετά, λέω, τώρα ποιος μπαίνει στο Twitter.
1: Και τι σχολίαζες εκεί στα Real?
0: Τώρα ανάλογα τι γινότανε. Δηλαδή,
1: ήσουν κάφρος.
0: Όχι, ρε.
1: Αευγενικός πάλι. Αδιάφορο.
0: Χιουμορίστας.
1: Χιουμορίστας.
0: Έριχνα και λίγο κιτρινιά.
1: Τον Τζάκαλο σχολίαζες.
0: Σίγουρα πρέπει να ήταν.
1: Από τότε.
0: Ναι.
1: Ψάξε να δούμε τι έλεγε καλή για τον Τζάκαλο.
0: Ποιος είναι ο Τζάκαλος?
1: Αυτός που κέρδισε τότε, ο Καραφλός. Ο Τσάκας. Πού να θυμάμαι, καλέ. Πού να θυμάμαι.
0: Εθνική μέρα hot dog σήμερα, φάτε τα hot dogκάκια σας. Εθνική μέρα ζελεδάκια σκουλικάκια. Τα γνωστά που μας αρέσουν πάρα πολύ. Oh, πολύ ωραία, ρε.
1: Αηδία. Σου έχω πει την ιστορία.
0: Όχι.
1: Ο μπαμπάς μου με άφησε να φάω ζελεδάκια πρώτη φορά Δευτέρα γυμνασίου. Βασικά δεν είναι ότι με άφησε. Έφαγα πρώτη φορά ζελεδάκια Δευτέρα γυμνασίου.
0: Έλα, ρε. Γιατί?
1: Δεν με άφηνε.
0: Γιατί?
1: Θεωρώ ότι έλεγε ότι έχει πολύ ζάχαρη και ότι δεν είναι καλό για τον οργανισμό.
0: Καλά, ναι.
1: Ήμουνα όμως που ήμουνα ένα μικρό τροφαντό παιδάκι, νομίζω ότι ήταν για να μην πάρω κι άλλα κιλά.
0: Α, αυτό ήταν.
1: Αλλά έφαγα Δευτέρα γυμνασίου.
0: Και τι κατάλαβες?
1: Μια βλακεία και μισή. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα ζελεδάκια.
0: Όχι,
1: δηλαδή. Ποιος τα τρώει?
0: Όλος ο κόσμος και ειδικά.
1: Χάλια.
0: Αν εξαιρέσεις και τα σκουλικάκια και διάφορα άλλα και τα κοκακολάκια που βγάζουν και τα διάφορα τέτοια ζελεδάκια. Τι ωραία που είναι.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Ναι. Είναι δευτερόλεπτα μια γεύση. Μετά είναι μάσιμα. Επίσης μπαίνουν στις κουφαλίτσες που μπορεί να έχει τα δοντάκια, σε καμιά τρυπούλα. Μετά χάνεις έτσι τη γλώσσα για να φύγει.
0: Μα είναι έτσι, μη φας και φαΐ. Η ικανοποίηση του γευστικού κάλικα είναι για λίγα λεπτά.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Και μετά μπαίνει στις κουφαλίτσες.
1: Πρώτον.
0: Κλείνει εκεί και ψάχνει τα δοντογλυφίδα και νήμα.
1: Πρώτον είναι, λες και τρως βαμβάκι. Κάτι μαλακά πράγματα, κάτι μαστιχωτά, μια βλαχία και μισή. Ποιος ψηφίζει ότι τα ζελεδάκια είναι χαλιά?
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, χάρη που δεν έχω αγοράσει ποτέ μου.
0: Τι
1: ποτέ δεν
0: τώρα.
1: Έχω δώσει το. Δεν ξέρω πόσο κάνει. Τα 2-30 α πούμε για το χάρη που να αγοράσω ζελεδάκι. Ποτέ.
0: 6-9-7-800-104-8 ζελεδάκια ή όχι. Ναι ή όχι. Και αγαπημένη γεύση σε ζελεδάκια. Εσύ να τρώσει σκουλικάκια, τρώσει κοκολίτσε, τρώσει αυτά τα αρκουδάκια, τρώσει ποια γεύση σου αρέσει.
1: Και στο σινεμά ειδικά. Νάτσο με τυρί και σο ντομάτα.
0: Για ζελεδάκια μιλάμε.
1: Ναι, αλλά εγώ έπαιρνα νάτσος.
0: Μίλησε κανείς για σινεμά?
1: Ναι, αλλά εμένα εκεί πάει τώρα το ζελεδάκι, το μυαλό μου.
0: Μόνο εκεί τα βρίσκει.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι?
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα!
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop. Πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
12: Έχω έρωτα μαζί σου.
13: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπορέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Good morning.
8: Good morning.
9: Good morning, everyone.
10: Wake up.
6: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και σίγουρα έχετε παρατηρήσει, παιδιά, ότι τα τελευταία χρόνια το πιο όμορφο σημείο ενός σπιτιού δεν είναι απαραίτητα το σαλόνι, αλλά είναι ο εξωτερικός μας χώρος. Είναι η βεράντα, ο κήπος και η αυλή. Εκεί γίνονται πλέον τα οικογενειακά τραπέζια, εκεί πίνουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας και εκεί περνάμε τα καλοκαιρινά μας βράδια. Για να γίνει όμως αυτός ο χώρος πραγματικά μέρος της καθημερινότητάς μας, χρειάζεται φυσικά σωστός σχεδιασμός. Οι λύσεις Pergo System του Θανάση Ρώση δίνουν ακριβώς αυτή τη δυνατότητα με σύγχρονο σχεδιασμό,

0: σας. Γι' αυτό επισκεφτείτε το www.rosis.gr ή καλέστε τώρα στο 698 50 69 798.
1: Για να δούμε, παιδιά, με το καιρό τι γίνεται. Η πιο δροσερή μέρα ίσως είναι σήμερα. Με 36-37 βαθμούς Κελσίου. Ετοιμαστείτε για έναν μίνι καύσωνα, παιδιά, από σήμερα και θα τελειώσει. Δεν τελειώνει μέχρι την Κυριακή που βλέπω καιρό. Μιλάμε για πάρα πολύ ζέστη. Ειδικά την Κυριακή δίνει 41-42 βαθμούς Κελσίου. Οπότε Κυριακή καταλαβαίνετε τι πρέπει να ετοιμαστείτε, τι πρέπει να κάνετε. Η σημερινή μέρα για την πόλη της Καλκίδας με ελαφριά δραστηριότητα κουνουπιών με 36 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Η δραστηριότητα, η υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών, παιδιά, τη δίνει 12 με 6 το πρωί. 12 το βράδυ με 6 το πρωί. Εκεί λέει τα κουνούπια δίνουν πόνο.
0: Με τα μεσονύχτια είναι. Τα έχουμε ούτω ή άλλω. Αλλά τα κουνούπια το ξέρει ότι το βράδυ βγαίνουν για Σεριάνη.
1: Ναι, αλλά 12 η ώρα εγώ το περίμενα πιο νωρί. Δηλαδή το περίμενα 8 με 10.
0: Όχι, ρε, πάντα βράδυ μα τσιμπάνε τα κουνούπια. Εγώ κουνούπι δεν έχω σκοτώσει, α πούμε, 9 η ώρα το βράδυ.
1: Αλήθεια.
0: Μετά, 11 και 4 βγαίνουν.
1: Έλα σπίτι.
0: Εσείς έχετε περισσότερα, δεν ξέρω, σε άλλες περιοχές μένουμε.
1: Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας είναι στους 37 σήμερα, αύριο 38 και πάμε 39-40 Σαββατοκύριακο. Και η Θεσσαλονίκη μία από τα ίδια, ίσως λίγο πιο δροσερή σήμερα, με πολύ αραιή συννεφιά, με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα πώς θα κυλήσει η μέρα. Είναι μια μέρα που ανταμείβει όσους κινούνται με αυτοπεποίθηση αλλά χωρίς υπερβολές. Οι συζητήσεις, οι δημιουργικές ιδέες και οι συνεργασίες μπορούν να εξελιχθούν πολύ θετικά. Πιο ζώρικα. Α, λιονταράκια, υδροχόοι, σκορπιοί και ταύροι. We'll be right back.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048 παίρνεις τηλεφωνάκι μόλις καταλάβεις ποιο ζώδιο θα επιδίσουμε και σήμερα. Μοναδικά δώρα σε περιμένουν. Ένα από τα 12 πηδάμε καθημερινά ζώδια. Αλλά ποιο θα είναι, ανακαλύπτεις τώρα μόλις ξεκινήσει η Μαρία να τα λέει.
2: Μιλάω και διαβάζω. Είναι αυτά που αρέσουν να λες. Λοιπόν, εγώ και ρε, οικονομικές υποθέσεις και συμφωνίες μπορούν να προχωρήσουν θετικά. Κράτα σταθερό ρυθμό και μην πιέσεις τις εξελίξεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Δίδυμε, επικοινωνία, συναντήσεις και νέες ιδέες σε βάζουν στο επίκεντρο. Μην αφήσεις μια καλή ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Η μέρα σου είναι ένα 9. Σκορπιέ, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και χρειάζεται ψυχραιμία. Μην μπει σε παιχνίδια εξουσίας ή αντιπαραθέσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ψαράκια, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο οργανωμένη και αποδοτική. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα θα σε βοηθήσουν να νιώσεις καλύτερα. Η μέρα σου είναι ένα 9. Κρύε, η ενέργεια και η δημιουργικότητά σου βρίσκονται στα ύψη και οι πρωτοβουλίες ευνοούνται. Μια ευχάριστη εξέλιξη στα αισθηματικά μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Η μέρα σου είναι ένα 9. Παρθένε, η διέστησή σου λειτουργεί άψογα και σε προστατεύει από λάθη. Άφησε λίγο χώρο για ξεκούραση μέσα στην ημέρα. Η μέρα σου είναι ένα 9. Υδροχόε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται περισσότερη κατανόηση. Άκου προσεκτικά το συνομιλητή σου πριν αντιδράσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ταύρε, το σπίτι ή η οικογένεια απαιτούν περισσότερο χρόνο και υπομονή. Απόφυγε πείσματα και άσκοπες αντιπαραθέσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ζυγέ, φίλοι, παρέες και συνεργασίες φέρνουν χαρούμενες εξελίξεις. Μια νέα γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική. Η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια, η σελήνη στο ζώδιό μας κάνει πρωταγωνιστές αλλά και πιο ευαίσθητους στην κριτική. Δείξτε αυτοπεποίθηση, παιδιά, χωρίς να παρασυρθείτε από τον εγωισμό. Η μέρα μας ένα 8. Και καρκίνε, τα οικονομικά και οι προσωπικές σου αξίες μπαίνουν σε νέα βάση. Κάνει κινήσεις που θα σε ωφελήσουν και μακροπρόθεσμα. Η μέρα σου είναι ένα 9.
1: 2-10-300-1048. Ποιο είναι τελικά το ζώδιο που δεν είπαμε, το ζώδιο που πηδήσαμε και σήμερα? Στο 2-10-300-1048 μας λέτε το ζωδιά και κερδίζετε πολύ ωραία δώρα. Καλημέρα και στο φίλο που θέλει να ακούσει ένα έτσι γκούτσι φόρεμα να δώσει λίγο πόνο.
2: Α, και εγώ θα ήθελα.
1: Ή ένα ανήκω σε μένα.
2: Και αυτό θα το ήθελα.
1: Θα βάλω και τα δύο. 2-10-300-1048. Ποιο είναι το ζώδιο που πηδήσαμε? Νομίζω έχω μια υποψία.
2: Για πες.
1: Ξεκινάει από σίγμα.
2: Το σκορπιό εννοεί.
1: Ναι.
2: Ρε Γιώργο, πραγματικά σε βάζω από την αρχή να σε πω.
1: Γι' αυτό
2: δουλεύεις.
1: Δεν το δίνεις μας. Δεν το κάνω επίτηδες.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δεν το κάνω επίτηδες. Εντάξει. Καλημέρα Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία μου, τι ζώδιο είσαι? Καλά είμαστε, εσύ τι ζώδιο είσαι?
3: Δίδυμος.
1: Διδυμάκι, και τι πήδησε η Μαρία?
3: Το
1: Ξωτή. Μπράβο.
2: Μπράβο ρε Μαρία, μπράβο. Γιατί άμα περιμένω χαΐρι από τους άλλους.
1: Έλατε, ακούμε εμείς. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Ένα, 7. Εμείς 7 ακούμε. Μαράια μου, μείνε στη γραμμή σου για το
2: Μαράια, μείνε στη γραμμή σου.
1: Μαράια, μείνε στη γραμμή σου για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Το παιδί έχει πάθει Τραμπ, Ντόναλντ. Το Ξώτη. Ταξίδια, σχέδια και νέα ξεκινήματα ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα. Η αισιοδοξία σου γίνεται το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου. Η μέρα σου είναι ένα 9. Γιώργο, θα βγούμε στην άδεια και δεν θα θέλουμε να ξαναματαδούμε ο ένας τον άλλον.
1: Of course.
2: Αυτό το κατάλαβα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Έλα, πάμε παιδιά, πάμε
2: λίγο. Όπα.
1: Πρώτα.

0: Wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, μηνυματάκι στο Viber, παρακαλώ.
1: 697-800-1048. Εδώ είμαστε εμείς με 100% επιτυχία. Σήμερα έχουμε έτσι και το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Θα τα σηκώσουν όλοι και είμαι πάρα πολύ σίγουρη για αυτό που σου λέω, Γιώργο.
0: Μάλιστα. Κατσαβρω το Θωμά. Θωμά, είσαι σπίτι. Κοντεύει να μην βγάλει γραμμή καν.
1: Γιώργο.
0: Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, πάει ο Θωμάς. Τι να κάνουμε τώρα, πάει η φάρσα. Πάμε στο
1: επόμενο. Θωμά, είσαι σπίτι.
0: Όχι, δεν παίρναμε το Θωμά.
1: Γιώργο, αποφάσισε. Τι
0: ναι,
1: κάνεις.
0: Το Θωμά έπαιρνα, τώρα παίρνω την Ανδριάννα.
1: Ο Γιώργος έχει βγει διακοπές και δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Όχι, ρε, μια χαρά πήρα.
1: Άσε μας, ρε, Γιώργο.
0: Σωστά πήρα, ρε. Σου λέω, ψάχναμε το Θωμά για τη Σύρο. Τώρα ψάχνουμε την Ανδριάννα. Και αφού είπες με 100% επιτυχία. Δεν θα μιλήσουμε με άνθρωπο. Έλα, άλλη μία. Πάει και αυτό. Θες το επόμενο από
1: ναι,
0: τη
1: ναι,
0: Νίκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Για τα δικά σας τουτ, τουτ, τουτ.
1: Εδώ είμαστε εμείς.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Το ΑΤΑΦ Χαλκίδα σας τηλεφωνώ. Μαρία Πουρλώτα εδώ, είστε ο Παντελής.
2: Ναι, ναι, ο ίδιος.
1: Έχετε ένα Opel Corsa, κύριε Παντελή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήγατε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, έχω δηλωθεί εδώ ότι έχετε πάει μέχρι την παραλία Βλιδός. Σας έχει πιάσει μια κάμερα. Σας έχει πιάσει μια κάμερα να τρέχετε με το Opel Corsa. Μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε λίγο την πινακίδα του αυτοκινήτου σας.
2: Ναι, μισό λεπτάκι.
1: Ναι, δεν την ξέρετε απ' έξω.
2: Όχι, έχει μισό λεπτάκι, δεν έχω στο τηλέφωνο.
1: Πρόστιμο, αυτό είναι κατευθείαν πρόστιμο. Ποια είναι η πινακίδα σας, κύριε Παντελή, έχετε 3 δευτερόλεπτα, 3, 2.
2: Μισό λεπτάκι, να σας δώσω, μισό λεπτάκι.
1: 1, 100 ευρώ.
2: Πρόστιμο, μισό λεπτάκι.
1: 100 ευρώ, 3, 2,
2: 1. Μα
1: 200 ευρώ πρόστιμο έχετε αυτή τη στιγμή, πείτε μου.
2: Ιώτα όμικρον αλφα.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν θέλω κάτι άλλο. Τέλεια. Λοιπόν, έχει φανεί ότι τρέχατε στην παραλία Αυλίδος με 145, δηλαδή αυτός ο δρόμος δεν χωράνε καν δύο αυτοκίνητα να περνάνε μαζί. Εσείς πώς τρέχατε τώρα με 145, πραγματικά αναρωτιέμαι.
2: Πού καλέ.
1: Στην παραλία της Αυλίδος. Πού καλέ.
2: Σε ποιο δρόμο.
1: Ποια νομίζετε ότι είμαι και μου λέτε πού καλέ.
2: Σε ποιο δρόμο, είμαι στην τράπεζα αυτή τη στιγμή.
1: Και μιλάτε με το αστυνομικό τμήμα, μπράβο σας. Τα πιάσατε τα λεφτά σας. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε ένα πρόστιμο 650 ευρώ και 200 άλλα τώρα που δεν ξέρατε την πινακίδα. Να περάσετε από Θηβών 53 στο ΑΤΑΦ Χαλκίδας να τα πληρώσετε. Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και μία που είσαι στην τράπεζα, κάνε μία ανάληψη για το Σοκαφέ Morning Show. Έλα!
1: Oh. Έλα ρε Παντελή!
0: Έλα ρε Παντελή!
1: Παντέλο, όλα καλά! Παντελή!
0: Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο να σου φτιάξουμε λίγο την ημέρα.
1: Πολλά,
2: Έπαθα κεφαλικό, έπαθα.
0: Λογικό είναι και εγώ θα πάθαινα. Ποιο δεν θα πάθαινε.
1: Είμαι πολύ καλή.
0: Οι άλλοι 3-2 είναι 100 ευρώ.
1: Μα δεν ξέρει την πινακίδα του αυτοκινήτου σου.
2: Όχι, μωρέ, δεν θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ την ξέρω.
1: Τι λες, ρε Γιώργο.
0: Ούτε καν, σιγά με την ήξερα.
1: Ναι, ρωτήστε τη μαμά σα.
0: Γιατί όχι, απλά το βγάζουμε φωτογραφία. Και το
1: Παντελή, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, ρε αγόρι μου.
2: Και τώρα το πλήρωσα το πρόστιμο το άλλο, 650 ευρώ.
0: 650, ναι. Μα ρε φίλε, και εσύ μυαλό δεν βάζεις. Δεν βάζεις μυαλό. Λοιπόν, Παντελή μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για να σου πει χρόνια πολλά μέσα από το Show Cafe Morning Show.
2: Λογικά η μαμά.
0: Η μαμά είναι και σε αγαπάει πάρα πολύ και σου λέει πρόσεχε, αγόρι μου, πρόσεχε. Ξέρεις τώρα.
1: Φιλάκια πολλά και συγγνώμη, σ' αγαπάμε.
2: Και τίποτα, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Τώρα ζήτα τα 650 από τη μαμά για δώρο.
1: Από τη μαμά, ξεκάθαρα.
0: Έγινε Παντελή μου, φιλιά πολλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Για 100% επιτυχία, όπως σας είπα, οι φάρσες θα πιάσουν σήμερα, το μυρίζω. Μυρίζω τη ρηρήρη. Λοιπόν, 697-800-1048. Έχω πολύ, πολύ αστυνομικό ΤΑΦ, ΑΤΑΦ Χαλκίδας.
0: Βλέπω το ΑΤΑΦ να έρχεται εδώ.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις! Hey!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
6: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
5: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!»
7: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
5: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: καλημέρα. Σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή. Και ήρθε η αγαπημένη μας ώρα. Ζωντανά και στο TikTok βέβαια. Έχουμε το θηρίο που είναι εδώ ενωμένο δυνατό με μια ερώτηση που έχει δοθεί ήδη στο TikTok. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Εγώ δουλεύω για εσάς, παιδιά. Σήμερα σας φέρνω εύκολη ερώτηση. Ναι. Γιατί το σκορ είναι 2-0 και θέλω πάρα πολύ να σας βοηθήσω να κερδίσετε. Τουλάχιστον σήμερα που είναι η μέρα Τετάρτη. Οπότε, με το 2-0, έχοντας στο μυαλό το 2-0, πάμε να ξεκινήσουμε. 2-10-300-104-8, το 11% ναι. Είπε ότι αυτό είναι το αγαπημένο τους ποτό να παραγγέλνουν στην παραλία. Ποιο είναι αυτό το ποτό που το 11% παγκοσμίως δήλωσε ότι είναι το αγαπημένο του ποτό?
0: Περιέχει αλκοόλ αυτό το ποτό?
1: Ναι, ρε Γιώργο, έλεος.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι ρόφημα, ρε πουλάκι, με αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Όχι.
0: Έχει αλκοόλ μέσα.
1: Έχει αλκοόλ μέσα, μιλάμε για ποτό στην παραλία.
0: Άρα, 11% παγκοσμίως μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό. Σιγά μην είναι μπύρα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει μπύρα. Ή αν πούμε μπύρα, πρέπει να σου πούμε την μπύρα.
1: Όχι, ρε Πασκαλά. Τι είμαι εγώ, καμιά τρελή?
0: Ναι.
1: Άσε μας, ρε Γιώργο. Άσε μας. 2-10-300-104-8. Χτυπάτε το τηλεφωνικό, το τρελαίνετε. Η ερώτηση έγινε. Τέθηκε σε παγκόσμιο χάρτη. Οπότε 113.000 άνθρωποι απάντησαν και είπε το 11% ότι αυτό είναι το αγαπημένο του ποτό. Παιδιά, τώρα κόμελο. Ακούστε λίγο.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Δεν είναι, γιατί το ρακόμελο το έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό
0: τι
1: το 11% είπε ότι αυτό είναι το αγαπημένο του ποτό στην παραλία. Θέλω να σκεφτείτε ότι αυτοί δεν έχουν τόσο beach bar. Έχουν κάτι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
1: Beach bar, εστιατόρια τύπου. Στη Μύκονο αυτά που έχουν, ξέρεις, που πάνε οι πλέντες.
0: Aperol. Aperol, αυτό το πορτοκαλί.
1: Aperol Spritz.
0: Όπως λέγεται.
1: Τύπου τέτοιο. 2-10-300-104-8. Μη μου πείτε
0: Gordon Space.
1: Μη μου πείτε ρακόμελο. Μη μου πείτε. Τι άλλο να μη μου πείτε? Μη μου πείτε κοκτέιλ γενικά. Θέλω την ονομασία του κοκτέιλ.
0: Κατάλαβα.
1: 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο, σπάστε το.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρίνα μου. Ποιο είναι το ποτό που επιλέγει το 11% παγκοσμίως?
2: Εγώ λέω gin tonic.
0: Gin tonic.
1: Gin tonic, oh. Α, τόσο απλό. Δεν έχει ονομασία το gin tonic σου? Δεν έχει. Είναι gin tonic. Μαρίνα, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα. Με ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-104-8. Μία που είναι ποτό. Είναι στην παραλία. Μήπως είναι το sex on the beach?
1: Sex on the beach λέγεται, Γιώργο, και όχι in the beach.
0: Εγώ είμαι in.
1: Προχώρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιο είναι το ποτό που πίνει το 11% στην παραλία?
3: Εγώ πιστεύω, γίνει και γνωστό, το Aperol Spritz.
1: Aperol Spritz, ναι. Πιστεύεις ότι είναι η απάντηση που έδωσε μόνο το 11% παγκοσμίως?
3: Είναι μεγάλος ο κόσμος.
0: Παγκοσμίως.
1: Αλέξανδρε, ροζκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
3: Δεν μου το παραγγέλνεις.
0: Δεν πειράζει. Τι ώρα το πίνουμε αυτό, ρε θηρίο?
1: Ό,τι ώρα και να πάμε λέμε ότι είναι το αγαπημένο μας ποτό. Δηλαδή εσύ, ας πούμε, δεν έχεις κάποιο αγαπημένο ποτό που παίρνεις στην παραλία, από όσο έχω καταλάβει. Είναι μπυρίτσα, κορώνα και απλά πράγματα.
0: Χαλαρά.
1: Ψάχνω το 11% μια ονομασία ενός κοκτέιλ.
0: Μα.
1: Ποιο ποτό είναι αυτό που ψάχνω? 2-10-300-104-8. Πόσο πιο εύκολο είναι? Πόσα κοκτέιλ, παιδιά, υπάρχουν?
0: Χιλιάδες.
1: Άσε μας, ρε Γιώργο.
0: Τι άσε μας, ρε Γιώργο.
1: Σίγουρα το έχεις ακούσει μια φορά στη ζωή σου την ονομασία.
0: Pornstar.
1: Πάρε να παίξεις. Δεν παίζεις εσύ.
0: Καλημέρα, Μπάμπη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μπάμπη μου. Για πες, ρε Μπάμπη μου, τι πίνει το 11% παγκοσμίως στην παραλία?
4: Λοιπόν, εγώ θα παίξω με το κοκτέιλ καρπούζι.
1: Κοκτέιλ καρπούζι, με βάση τι, ρε Μπάμπη, το καρπούζι?
4: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και γεύση.
1: Έχεις δίκιο, βρε Μπάμπη μου, είσαι μικρούλης και εσύ τώρα.
0: Λίγο τεκίλα, λίγο ρούμι.
1: Λίγο ρούμι, λίγο βότκα και κάναμε μια μπόμπα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Μπάμπη μου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μπάμπη. 2-10-300-104-8. Τουλάχιστον ξέρουμε πού οδεύουμε σήμερα στο θηρίο, παιδιά. Πάμε να βρούμε την ονομασία του κοκτέιλ που επιλέγει το 11% παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αλλά τι πίνουν οι έξω είναι το πρόβλημα. Τι πίνουν οι μέσα.
1: Έχω εντύπωση ότι το συγκεκριμένο. Να δώσω μια πολύ σημαντική βοήθεια. Όχι, είναι παρά 20. Δεν θα δώσω. 8, θα τη δώσω μετά.
0: Ξανθήπη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ξανθήπη μου. Για πες μου, ρε Ξανθήπη, τι πίνεις στην παραλία?
5: Εγώ όταν έκανα την ερώτηση το θηρίο, το πρώτο που σκέφτηκα είναι το sex on the beach.
0: Ωραία.
1: Και θα πεις αυτό που είπε ο Γιώργος πριν από 4 λεπτά?
5: Το άκουσα και λέω, λες να είναι, αλλά εγώ αυτό θα πω, ναι, γιατί το σκέφτηκα με τη μία μόλις το πες.
0: Έχεις πει πολλές φορές?
5: Έχω δοκιμάσει μία φορά, αλλά ναι, δεν έχω πει πολλές.
1: Ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Ρεξανθίπη μου, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Καλημέρα, Χαράλαμπε.
2: Καλημέρα.
1: Χαράλαμπε, καλώς ήρθες στην παρέα. Για πες λίγο, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Από Καβάλα.
1: Πολύ ωραία. Για πες εκεί στην Καβάλα, ποιο είναι το αγαπημένο σας κοκτέιλ?
2: Κοίταξε, το δικό μου θα πω, αλλά πάω για ροσκουβά, είμαι σίγουρος. Ναι. Πίνα κολάντα.
1: Πίνα κολάντα. Αυτό έχει μέσα τη βάση, ξέρεις. Ρούμι.
2: Ορίστε.
1: Ρούμι έχει βάση.
0: Παντεσπάνι.
2: Έχει το γάλα καρύδας.
1: Γάλα καρύδας, καλέ.
2: Ρούμι, γάλα καρύδας.
1: Α, μπράβο, ρούμι, μπράβο. Λοιπόν,
2: ναι,
1: με το πίνα κολάδα, Χαράλαμπε, θα μπορούσες να κάνεις δουλίτσα ίσως στην Ελλάδα, παρόλα αυτά στο εξωτερικό. Ροζκουβά είναι δικό σου, έχασε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια καλημέρα,
0: Χαράλαμπε, καλημέρα. Μήπως πίνει ντάκιουρι φράουλα?
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, να δώσω μια βοήθεια. Έχει ονομασία. Όχι, δεν είναι δηλαδή βότκα λεμόνι. Εντάξει, έχει ονομασία το συγκεκριμένο κοκτέιλ. Βοηθάω. Έχει ονομασία, είναι από τα γνωστά πράγματα. Πόσα!
0: Ζόμπι.
1: Τι άλλο πραγματικά να πω?
0: Ζόμπι.
1: Προχώρα, Γιώργο.
0: Το άλλο. Πω, αποκόλλησα τώρα. Καλημέρα, Φωτεινή.
6: Καλημέρα.
1: Πάμε, Φωτεινή μου, πες μου από πού μας παίρνεις τηλέφωνο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
6: Είμαι στη διαδρομή για Κίνη. Πάμε διακοπές.
0: Άντε, με το καλό, μπράβο.
6: Με το σύζυγο, ευχαριστούμε. Και θα πω ότι είναι το μοχίτο.
1: Μοχίτο, έχει με κάποιο συγκεκριμένο μοχίτο ή την κλασική γεύση?
6: Την κλασική γεύση.
1: Κλασική γεύση, μοχίτο και Φωτεινή. Ο σύζυγος τι λέει σαν απάντηση?
6: Το ίδιο λέει και ο σύζυγος.
1: Ας συμφωνείτε, θα περάσετε καλά στις διακοπές.
0: Να πίνετε μοχίτο.
1: Μπράβο. Φωτεινή, ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Καλό δρόμο, παιδιά, καλό δρόμο. Καλές διακοπές. 2-10-300-1048. Μήπως είναι Κοσμοπόλιταν?
1: Παιδιά,
0: Καρυπηρήμια.
1: Δεν είναι, δεν είναι δύσκολη η απάντηση. Θα σας δώσω βοήθεια εκεί παρά 10 φυσικά όπως πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει ονομασία το συγκεκριμένο ποτό. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή, absolute δεν είναι. Όχι, δεν ψάχνω συγκεκριμένη μάρκα βότκας. Όχι, ψάχνω ένα κοκτέιλ. Πανεύκολη ερώτηση. 2-10-300-104-8. Είναι σαν το TikTok που λέει My time, ντάκυρη φράουλα, τέτοια πράγματα. Παίξτε.
0: Κοσμοπόλιτα.
1: Γιώργο δεν παίζει.
0: Μάλιστα, καλημέρα, Γιώργο.
7: Καλημέρα.
1: Γιώργο, καλώς ήρθες. Πόσο χρονών είσαι?
7: 15.
1: Όπα της, 15 και για αλκοόλ. Πάμε λίγο με προσοχή να μιλήσουμε. Για πες.
7: Γρανίτα λεμόνι με πολύ τριμμένο πάγο.
1: Μπράβο, γιατί το virgin cocktail είναι το καλύτερο. Μπράβο, Γιώργο μου. Καιρός κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Γιώργο, να ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Ποιο είναι άραγε το κοκτέιλ που πίνει το 11% παγκοσμίως στην παραλία? Το επιλέγει.
1: Και έχει ονομασία, είπα. Δηλαδή, έχω δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια.
0: Μαργαρίτα.
1: Ναι, μαργαρίτα όμως. Τι, είναι μαργαρίτα η απλή ή είναι μαργαρίτα στρόμπερι μαργαρίτα?
0: Η μαργαρίτα με τη ζουλίστες.
1: Η μαργαρίτα η μαργαρό. Προχώρα, Γιώργο, σε παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε. Μαρία.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία μου. Για πες μου, βρε Μαρία, ποιο είναι το κοκτέιλ που επιλέγει το 11% παγκοσμίως στην παραλία?
8: Εγώ, επειδή είμαι και λίγο μεγάλη.
1: Ναι.
8: Θα πω αυτό που πίναμε στην εποχή μου. Τεκίλα Sunrise.
0: Τεκίλα Sunrise.
1: Περμούτ. Μαράκι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Η φωνή σου ακούγεται λες και είσαι 22. Εντάξει. Γλύφω, γλύφω.
8: Ήμουν σε μου να σε κεράσω.
1: Μπράβο, εννοείται να με κεράσεις όμως.
0: Τεκίλα Sunrise.
1: Μαράκι, από πού είσαι?
8: Ό,τι κάνετε κέφι.
1: Από πού είσαι?
8: Κερατσίνη.
1: Τέλεια. Ρόσκουμας είναι δικό σου, έχασες.
8: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Κάτια.
9: Καλημέρα.
0: Έλα, Κάτια μου, πάμε να κερδίσουμε το θηρίο. Ποιο είναι το κοκτέιλ
9: που... Το ζόμπι το έχουμε πει.
1: Το ζόμπι δεν το έχουμε πει, όχι.
9: Θα πω το ζόμπι.
1: Πες το ρε Κάτια, συμφωνεί και ο Λευτέρης ή είσαι μόνη σου σήμερα?
9: δεν ξέρω, θα το ρωτήσω και θα σας ξαναπάρω.
1: Μπράβο, γιατί προς το παρόν έχασες. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Ξαναπάρε Κάτια, ξαναπάρε. Νίκο, καλημέρα.
10: Νίκο, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Για πες ρε Νίκο, τι επιλέγει το 11% να πιει στην παραλία?
11: Εγώ πιστεύω ότι πίνουν μιμόσα.
1: Μιμόσα! Νίκο, ναι, μου, η μιμόσα, ναι, είναι αυτό με τον φυσικό χυμό πορτοκάλι και το. Πώς το λένε?
11: Και σαμπάνια.
1: Και σαμπάνια. Εσύ τα πίνεις αυτά πολύ συχνά?
11: Έχω μεγαλώσει με αυτά από μωρό.
1: Μπράβο.
0: Αφού η γιαγιά του τα χτύπαγε στο μπλέντερ.
1: Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε!
11: Καλημέρα, καλή.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Το 11% είπε ότι επιλέγει αυτό το κοκτέιλ για να πιει στην παραλία. Αλλά είναι παγκοσμίως, δηλαδή μιλάμε όλος ο πλανήτης έχει διαλέξει αυτό. Αλλά μόλις το 11%. Καλημέρα, Βάσο.
12: Καλημέρα, είμαι ο Νίκος.
0: Έλα, Νικόλα μου, έλα, Νικόλα μου. Για πες.
12: Εγώ πιστεύω ότι είναι Βλαντιμέρ.
1: Το Bloody Mary, μπορείς να με βοηθήσεις λιγάκι να μου πεις τι έχει μέσα?
12: Bloody
1: Mary. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ να δώσω ένα μεγάλο φιλί στη μαμά που παίζεται σήμερα με την ερώτηση. Ροζ κουβάς είναι δικό σας, χάσατε.
0: Χάσαμε, δεν πειράζει Νικόλα μου. 2-10-300-1048. Μήπως είναι μαργαρίτα με δροσιστικό χυμό αγκουριού?
1: Ορίστε.
0: Έχω μπει και βλέπω καλοκαιρινά κοκτέιλ.
1: Αμάρε Γιώργο, σας παρακαλώ πάρα πολύ να παίξετε σοβαρός, εντάξει.
0: Μπορεί να μην θυμόμαστε και όλα τα ονόματα, ρε πουλάκι.
1: Καλά,
0: τι να κάνουμε τώρα. Ελένη, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Από ποια περιοχή είσαι, Ελένη
13: τι
0: μου?
13: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
13: Ιερά Πέτρα, Κρήτη.
1: Ωχ, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Εκεί πίνουμε έτσι πολύ ωραία στα μάτελα, κοκτέιλάκια. Για πες λιγάκι, ποιο θεωρείς ότι είναι η απάντηση στη σημερινή μας ερώτηση?
13: Μαργαρίτα θα έλεγα.
1: Μαργαρίτα με τη γεύση?
0: Καστανή.
1: Ποια καστανή, τι λες μωρέ Γιώργο? Πες κορίτσι μου.
13: Γεύση.
0: Θέλει και γεύση, σκέτη δεν την πάει.
13: Ναι, με αλάτι.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε με τη Μαργαρίτα την κανονική. Μαργαρίτα, μαργαρό, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Κλασική, δεν πειράζει Ελένη μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα, Μαργαρίτα με παϊδάκια.
1: Πάμε να παίξουμε. Νομίζω ότι μπορείτε, παιδιά, να κερδίσετε. Ναι, σήμερα δεν είναι τόσο δύσκολη η ερώτηση. 2-10-300-104-8. Πάμε να παίξουμε.
0: Πίνα κολάντα.
1: Πριν είπαμε.
0: Αντώνη.
14: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Καλά. Για πες ρε, Αντώνη μου, τώρα εσύ τώρα. Σε ποια περιοχή είσαι?
14: Μήπως είναι το. Από το Πέραμα, το Πέραμα είμαι.
0: Αχα. Πέραμα, τέλεια. Για πες όμως τώρα, τι πίνουμε?
14: Μήπως πίνουμε κούμπα λιμπρέ.
1: Κούμπα λίμπρε, δεν το είπε κανένας μέχρι στιγμής. Δεν έχω ακούσει αυτά όντως τα ποτά που πίναμε όταν ήμασταν λίγο πιο μικρούλικα. Κούμπα λίμπρε, πάμε να παίξουμε. Αντώνη, πιστεύεις ότι με κέρδισες? Μου άρεσε το κούμπα λίμπρε παλιά. Εννοείται, όχι, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Αντώνη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θέλουμε, παιδιά, παγκοσμίως έχουμε ερωτηθεί και ερωτήθηκαν. Θα σας πω λιγάκι. Η έρευνα έγινε προς Αμερική μεριά. Όχι βόρεια, κέντρο νότια.
0: Μάλιστα, Νεγκρόνι.
1: Προχώρα, έχω βοηθήσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
0: Τέλεια, ναι, ανοίξουμε το χάρτη, τώρα ψάχνουμε. Καλημέρα, Στέφανε.
15: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, για πες μου λίγο τι πίνουν προς Αμερική νότια πλευρά από κοκτέιλ στην παραλία.
15: Εγώ θα έλεγα καϊπιρίνια.
1: Καϊπιρίνια, όπα της, μου αρέσει η απάντηση. Πιστεύεις ότι είσαι πολύ κοντά στη σωστή μας απάντηση ή ότι με έχεις κερδίσει?
15: Δεν πιστεύω τίποτα. Από αύριο ξεκινάει η άδειά μου και δεν με νοιάζει τίποτα. Θα πάω στην παραλία και θα χτυπήσω πέντε.
1: Πέντε.
0: Έτσι.
1: Και μπράβο.
0: Και ένα και για μας.
1: Και μέσα στο ροζ κουβά μαζί με παγάκια να στα κρατήσουν δροσερά. Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
15: Καλημέρα, παιδιά. Γεια,
0: γεια σου, Στέφανε. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέλιο.
16: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Για πες, ρε Στέλιο.
16: Το πίνουμε και στην παραλία αυτό το κοκτέιλ.
1: Ναι, αφού είπα ότι είναι το αγαπημένο κοκτέιλ στην παραλία.
16: Πινακολάτα.
1: Απινακολάτα την είπαμε, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
16: Γεια
0: σου, Ρεσέλιο. Αθανασία, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αθανασία μου. Ποια περιοχή είσαι?
17: Από Κοζάνη.
0: Κοζάνη, ωραία. Έχετε δροσά?
17: Έχουμε ηλιό, εντάξει. Ακόμα καλά είναι.
0: Καλά είναι, καλά.
1: Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
17: Εγώ θα πω το Aperol Spritz.
1: Αχ, ρε εσύ, να σου πω κάτι, ρε Αθανασία.
17: Ορίστε.
1: Το έχουμε πει. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Αθανασία μου. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως πίνουν το κοκτέιλ Αμερικάνο?
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Τι έχει μέσα?
0: Νεγκρόνι.
1: Γιώργο, σταμάτα να βλέπεις παιδί μου από εκεί πέρα. Κοίτα τον. Πάμε.
0: Καλημέρα, Ζωή.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, ρε Ζωή, τι είναι αυτό το κοκτέιλ που πίνει το 11% παγκοσμίως?
18: Εγώ θα πω το τεκίλα sunrise.
1: Όπα της, έχετε ξεκινήσει παιδιά και έχετε ανοίξει λίστα. Στάνταρ, δεν μπορεί. Θέλω να παίξει.
18: Εμείς αυτό πίνουμε στην Πρέβεζα.
1: Στην Πρέβεζα, είπες.
18: Ναι.
1: Λοιπόν, ροζ κουβάς είναι δικό σου, παιδιά. Θέλω να παίξετε ήρεμα. Δεν θέλω να ανοίξετε ChatGPT και ό,τι μπορεί να έχει εκεί πέρα και
0: πού
1: να
0: σας
1: λέει. Πού να σας λέει τα κοκτέιλ, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Ζωή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Μιχάλη.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μιχάλη μου. Για πες τώρα, Μιχάλη.
15: Επειδή δεν έχω ακούσει από την αρχή την εκπομπή, γιατί τώρα πριν από λίγο σηκώθηκα.
1: No problem.
15: Έχουν πει το μοχιτό.
1: Το μοχίτο το έχουμε πει, δεν έχουμε πει όμως το στρόμπερι μοχίτο που είναι πολύ διαδεδομένο αν θες να παίξεις με το μοχίτο.
15: Μιλάμε τώρα για το εξωτερικό.
1: Ναι, πάντα.
15: Για το εξωτερικό.
0: Τι πίνουνε.
1: Πες στρόμπερι μοχίτο, πες το, δεν πειράζει.
15: Ας πούμε αυτό.
1: Α, μπράβο, ο Ρόσκουβας είναι δικό σου.
15: Ναι, Μαρία, έμα, τι έκανε.
0: Έμα και εσύ τι το λες, πες κάτι, πες. Καλύτερα να λύγεις τσίπουρο, ρε φίλε, να τελειώνουμε. Καλημέρα, Μανώλη.
19: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη, πες μου από πού μας παίρνεις τηλέφωνο.
19: Λοιπόν, σας παίρνω από Κρήτη, αλλά έχω πάει πάρα πολλές φορές στην Αμερική και νομίζω ότι ξέρω ποιο ποτό λέτε.
1: Να σε αφήσουμε για το τέλος.
0: Για πάμε.
19: Δεν ξέρω, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι το Black Russian.
1: Πάλι καλά.
0: Το Jack Russell.
1: Δεν, ναι. Δεν ξέρω με ποιους κάνεις παρέα εκεί στο Αμερικά, αλλά Μανώλη. Έχασες, Ρόσκουβα, είναι το δικό σου, bye bye.
0: Δεν πειράζει ρε Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Oh, πάλι καλά παιδιά, αγχώθηκα.
0: Μήπως πίνει Manhattan.
1: Δεν παίζεις.
0: Καλημέρα Ιωάννα.
20: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα,
20: Γιώργο,
0: Ιωάννα.
20: Μαρία.
1: Bonjour, bonjour.
20: Λοιπόν, θα σας πω κάτι, δεν ξέρω αν έχει υποθεί.
1: Ναι.
20: Βασικά μου το έφτιαχναν. Sex on the beach.
1: Όπα τη Ιωάννα, να σου πω κάτι. Συνέχισε να το πίνεις, τουλάχιστον από εκεί θα κερδίζεις. Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
0: Και να πίνεις.
20: Ευχαριστώ, Μαραγκή.
1: Παρακαλώ.
0: Ευχόμαστε και να πίνεις και να κάνεις. Καλημέρα, Νίκο.
1: Νίκο, δεν έχω Νίκο.
0: Ανδρέα.
21: Νίκο.
19: Ναι.
0: Καλημέρα, Ανδρέα μου, καλημέρα. Για πες, Ανδρέα μου, ποιο είναι το κοκτέιλ που επιλέγεις στην παραλία του 11%.
19: Το Μαρτίνι.
0: Μαρτίνι.
1: Μαρτίνι. Είναι αυτό που έπινε ο James Bond, ναι, το Μαρτίνι.
0: No Martini, no party.
1: Είναι αυτό που έπινε ο James Bond. Dry Martini, αυτό δεν έπινε, παιδιά, ο James Bond. Δεν μου απαντάει κανένας. Έχασες!
0: Χάσαμε.
1: Θέλω να σας κρατήσω λίγο παραπάνω.
0: Ρε, όχι, τρως το χρόνο.
1: Έλα ρε Γιώργο, τι λες τώρα.
0: Ωραία, μήπως πίνει old fashion.
1: Γιώργο, σταμάτα να τα βλέπεις από εκεί μέσα, Χριστιανέ μου.
0: Έπεσα κοντά.
1: Θα μπορούσες.
0: Θα μπορούσα, αλλά δεν μπορώ. Καλημέρα, Γιώργο. Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Κάτια. Κάτια.
1: Ναι. Έλα.
0: Ναι. Έλα, Κάτια.
1: Πάμε.
0: Έλα. Άκου από το τηλέφωνο, μην μπερδεύεις.
1: Πάμε.
20: Ναι, ναι, ναι. Με χνηδιάσατε. Το Blue Lagoon θα πω.
1: Το Blue Lagoon πες, έχετε ανοίξει παιδιά ChatGPT και δεν παίζετε σωστά, να ξέρετε τώρα. Έχετε ξεκινήσει και λέτε. Άσε μας μωρέ Κάτια που έπινες εσύ.
20: Όχι, Μαρία μου. Τώρα έχουν βγει αυτά τα ready to drink, τα cocktail.
0: Και
20: έχουν γίνει πολύ διαδεδομένα. Οπότε έχουμε μάθει και τους καταλόγους.
1: Το Blue Lagoon, δηλαδή εκεί που μένεις, πίνεις Blue Lagoon στο Βασιλικό.
0: Εσύ είναι τι σε πειράζει, να πίνουμε Madame και Blue Lagoon.
20: Βασιλικού παίρνουμε Blue Lagoon και κάτι άλλο πράσινο μοχιτάκια και κάτι άλλο ροζ μαργαρίτα.
1: Καλά το πας. Για πες κι άλλα, για πες κι άλλα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Κάτια, δεν πειράζει, Κάτια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη.
22: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, Δημήτρη μου, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο για να παίξεις.
22: Καλώς σας βρήκα, είμαι on the road, είμαι κορυδαλιώτης βασικά.
1: Κορυδαλιώτης.
0: Τέλεια.
22: Ναι, ναι.
1: Δώσε απάντηση.
22: Εγώ θα έλεγα με βάση την τεκίλα ένα παλώμα.
1: Ένα παλώμα, εσύ την παλώμα την πίνεις.
0: Όχι, τι φτύνει.
1: Γιώργο.
0: Τι την παίρνουμε να την κάνουμε.
1: Με ενοχλείς. Παλώμα, η αλήθεια είναι δεν έχω βρεθεί σε παρέα που να την έχει παραγγείλει. Ενώ το κοκτέιλ αυτό και στην Ελλάδα το ακούω. Δημήτρη, όπως κατάλαβες, για σένα Ρόσκουβα είναι δικό σου.
22: Είναι για λίγους, είναι για 30%.
0: Είναι για λίγους. Δεν πειράζει, ρε Δημήτρη, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχω κι άλλο Δημήτρη όμως. Δημήτρη.
1: Δημήτρη, δεν έχεις
0: δεν
1: άλλο,
0: άλλο Δημήτρη.
1: Δημήτρη.
0: Καλημέρα Γιώργο.
23: Καλημέρα ξανά.
0: Έλα, έλα Γιωργάρα μου, πάμε. Έκανες τη σύσκεψη και πες μας ποιο είναι το κοκτέιλ που πίνει το 11% παγκοσμίως.
1: Γιώργο.
0: Γιώργο.
1: Τον χάσαμε.
0: Πάει ο Γιώργος. Ελένη.
23: Ένα, ναι, ναι.
0: Ελένη.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα Ελένη μου, καλημέρα.
1: Έχετε 6 λεπτά.
3: Λοιπόν, μήπως είναι το ντάκιουρι φράουλα.
1: Ω, μπράβο ρε Ελένη, συγχαρητήρια. Ακόμα ένας ροζ κουβάς. Είναι δικό σας χαστέ.
3: Σκεφτόμουν και κάτι άλλο, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κοκτέιλ.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Δεν πειράζει, εντάξει, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σε τι ποτήρι μπαίνει?
1: Άσε μας μωρέ Γιώργο, χαμηλό.
0: Β52.
1: Το Β52 δεν μπαίνει σε χαμηλό.
0: Το Β52 είναι συνέκριση, αλλά οκ. Okay. Καλημέρα Ηλία.
1: Πάμε.
0: Ηλία.
1: Ηλία,
4: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, από την τουαλέτα?
0: Βγες από τον μπάνιο.
4: Από το ήλιο.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καθαρά. Βάλε λίγο το τηλέφωνο στο στόμα σου.
4: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Όχι, πες
0: μας την απάντηση.
4: Από ποτάβρι, Ηλία μου.
1: Από ποτάβρι, Ηλία μου, πάμε.
4: Ωραία. Μήπως είναι σαμπάνια.
1: Σαμπάνια, έτσι απλά και ωραία. Ηλία, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Ηλία μου, Ρούσλα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Από Ρόδο.
1: Για πάμε να παίξουμε.
5: Μήπως είναι το Νεγρόνι.
1: Α, μπράβο, και ροζ κουβάς είναι δικό σου, Ρούσλα. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε.
1: Πάω
0: καλημέρα.
1: Τώρα γρήγορα θα απαντάω, εντάξει.
0: Κώστα, καλημέρα.
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες το ρε Κωστή.
21: Παιδιά, επειδή είχα ένα ραντεβού και το χάσα, δεν ξέρω αν είπανε το μοχίτο.
1: Α, μπράβο, το είπανε, Κώστα μου, θα χάσεις. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Κωστή, δεν πειράζει.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Παναγιώτη.
21: Καλημέρα.
1: Μην τρέπεσαι, είσαι στη γραμμή, πάμε να παίξουμε. Έλα, Παναγιώτη.
0: Πες το, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη. Έλα, ρε Παναγιώτη.
21: Καλημέρα.
0: Έλα, πες το Παναγιώτη, σε ακούμε. Έφυγε, σε ακούμε, έφυγε, Παναγιώτη μου. Έφυγε, πάει ο Παναγιώτη. Πάω στη ζωή. Ζωή.
24: Καλημέρα ξανά, παιδιά.
0: Έλα, άντε, ζωή μου, πάμε. Πάμε, ζωή μου. Πες το.
24: Εγώ θα πω το κούμπα λίμπρε.
1: Το κούμπα λίμπρε και η ζωή, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Το έχουμε πει, έτσι να ξεκινάμε τώρα την επανάληψη. Ροζ κουβάς, bye bye.
0: Γεια σου, ζωή. Καλημέρα, Ελένη.
25: Καλημέρα, πάμε για δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι.
25: Λοιπόν, θα πω καϊπυρίνια.
1: Καϊπυρίνια. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει. Μπορεί να μας δώσει μια βοήθεια, ρε θηρίο?
1: Όχι. Μπαίνει σε χαμηλό, με παγάκια. Τριμμένα.
0: Αφού δεν έρχεται ζεστό. Καλημέρα, Κατερίνα.
26: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Για πες τώρα, Κατερίνα.
26: Είμαι ανάμεσα σε δύο.
1: Ωραία.
26: Δραπούι κρυμ.
1: Ναι.
26: Που το πίνουν άντρες και γυναίκες. Και μπατίτα ντε κόκο.
1: Μπατίτα ντε κόκο.
0: Πόσα χρόνια είχα να τα ακούσω αυτό.
1: Έλα, μωρέ, Κατερίνα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
26: Ευχαριστώ.
1: Bye-bye.
0: Τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο.
27: Καλημέρα. Τώρα να το πω.
1: Άντε, πες το.
27: Ράμο Ράμερ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κοκτέιλ. Το γκουγκλάραμε, το βρήκαμε και σας το λέμε.
1: Τι είναι αυτό, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Χαραλαμπέ.
28: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, πες το.
28: Beer Berry Sangria.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, που
0: κοκτέιλ είναι, κοκτέιλ.
1: Καλά, δεν θα κερδίσετε ποτέ. Σας είπα ότι είναι
0: γεια σου,
1: κλασικό.
0: Χαράλα, γεια σου,
1: έλα,
0: παιδιά,
1: το έχουμε σίγουρα και στην Ελλάδα σε έναν κατάλογο.
0: Πάω στις τρεις τελευταίες γραμμές. Δεν έχω χρόνο.
1: Φτάσαμε,
0: για άλλο
1: παρά ένα είναι.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
29: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες το, βρε Ειρήνη μου.
29: Λοιπόν, εγώ θα πω αυτό που πίνω και εγώ συνέχεια όταν πάω έξω.
0: Ναι.
29: Θα πω το Pornstar Martini.
1: Pornstar Martini. Ου, τι είναι αυτό τώρα, εγώ δεν το έχω πιει ποτέ. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Ειρήνη. Έχασε.
0: Εγώ σας το είπα, θα χάσουμε από τα ποδητήρια. Γιώργο, σταμάτα
1: να είσαι έτσι.
0: Καλημέρα, Διονύση.
30: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Bonjour, Διονύση μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
30: Bonjour. Από Γερμανία, Ανόβερο.
1: Ω, καλημέρα, guten morgen στη Γερμανία και πες απάντηση.
30: Δίκης, μοχίτο.
1: Μοχίτο και εννοείται, Διονύση μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έκασες.
30: Εντάξει, ευχαριστώ, φιλάκια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Διονύση μου, πάω στην τελευταία γραμμή.
1: Αλήθεια.
0: Χαρά.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
31: Από Χαλκίδα.
1: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε η Χαλκίδα τι απάντηση έχει.
31: Μήπως είναι η Μαργαρίτα.
1: Α, η Μαργαρίτα. Το έχουμε πει, η ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχεσαι.
0: Αριστερά και στον ουρανό. Δεν πειράζει, ρε χαρά μου, δεν πειράζει. Αλλά θα πάω σε άλλον ένα αφού το είχαμε πει γι' αυτό.
1: Γιώργο.
0: Μόνο επειδή είναι ο Κωνσταντίνος και είναι καινούριο παίκτη και είναι από τη Μύκονο.
1: Μύκονο!
0: Κωνσταντίνε.
32: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ρίχτο.
32: Θα έλεγα το Μάι Τάι.
1: Αχ, πάλι καλά, Κωνσταντίνε, γιατί νόμιζα ότι θα κερδίσετε. Ροζ κουβά είναι δικό σα.
0: Γεια σα, Κωνσταντίνε. Φιλιά πολλά, καλημέρα, καλημέρα. Πάρ το ρεθύριο, πάρ το.
1: Δώστο. Δώστο.
0: Άντε, παιδιά.
1: Αλληλούια.
0: Στην υγειά μα, 3-0.
2: Γιώργο και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
12: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
13: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
14: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
16: Άρα ξεκινάμε.
14: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
16: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
17: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
32: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
33: Σε σένα μιλάω.
32: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
33: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
32: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
34: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: πίτσα, μπύρα, μπάλα. Έχουμε αύριο ημιτελικό. Έχουμε την Κυριακή τελικό.
1: Και έχασε
0: φυσικά...
1: και η Γαλλία.
0: Καλά, δεν περιμέναμε και κάτι άλλο.
1: Εγώ πόνταρα στη Γαλλία, να πω την αλήθεια.
0: Καλέ, Ισπανία, βίβα, βίβα, Ισπάνια.
1: Άρα, εγώ πάμε και τελικό. Εγώ πιστεύω Ισπανία, Αργεντινή.
0: Αργεντινή, φυσικά. Εννοείται. Και εγώ αυτό. Λοιπόν, μπορείτε να ξεκινήσετε να βάζετε κι εσείς έτσι τα μικρά σας στοιχηματάκια για το ποιος μπορεί να κερδίσει. Αλλά ένα πράγμα που δεν αλλάζεις και είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις με πίτσα από τον Αλυμπινίση. Παιδιά, πιτσαρία Αλυμπινίσης. Παίρνεις, κάνεις την παραγγελία σου. Νωρίς θα πω εγώ. Λες, θέλω την πίτσα μου να την έχω 10 η ώρα, άρα από τις 9 θα κάτσω να παραγγείλω. Για να την έχω 10, ζεστή, ζεστή, μπροστά σου. Να λιώνει το τυρί, να λιώνει το πεπερόνε και ό,τι πίτσα κι αν φανταστείς, η πινσαρία του Αλυμπινίση το έχεις. Για τους μικρούς μας φίλους που παρακολουθούν μαζί μας το Μουντιάλ, έχουμε υπέροχα ζυμαρικά.
1: Α, κοτομπουκές νόμιλα.
0: Έχουμε και κοτομπουκές. Για
1: μανά.
0: Τη σύζυγο έχουμε υπέροχες σαλάτες. Για τον άντρα που τα θέλει όλα μπροστά του έχουμε υπέροχες πίτσες με κρατσανιστή ωραία ζύμη και τυρί που λιώνει. Φυσικά σου μιλάω για την πινσαρία του Αλυμπινίση. 22-210-25-20 για την καλύτερη παραγγελία και το καλύτερο βράδυ της ζωής σου. Ένα είναι, ένα τέσσερα χρόνια. Πρέπει να το γιορτάσεις σωστά.
1: Ακούσατε όμως την παραγγελία, η γυναίκα σαλάτα.
0: Ναι, γιατί έχουμε και παραλία, κατάλαβες.
1: Ναι, γιατί θα φάει την πίτσα του άντρα, τις κοτομπουκές του παιδιού και τα μακαρόνια του παιδιού.
0: Αλήθεια είναι, παιδιά, η μάνα κάνει πάντα τα καλύτερα. Τα καλύτερα τώρα.
1: Τι θα μας αγάπη μου, από τον Αλυμπινίση, από την Πινσαρία, πάρε μου μια σαλατούλα. Δεν θα φάω τίποτα.
0: Γιώργο, με ενοχλεί.
1: Η θερμοκρασία σήμερα είναι η πιο δροσερή από όλες, παιδιά. Τετάρτη, σήμερα 35. Από αύριο ξεκινάει ο μίνι καύσωνας που θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή που βλέπω. Ειδικά την Κυριακή, παιδιά, δίνει 42 βαθμούς Κελσίου. Έρχεται ένας μεγάλος καύσωνας, θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Η Χαλκίδα αυτή την ώρα έχει 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, 35 η μέγιστη. Η Αθήνα έχει αυτή την ώρα 29, μέγιστη 36 βαθμούς Κελσίου και μία από τα ίδια και η Θεσσαλονίκη, ίσως λίγο πιο δροσερή, με 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνο του και θέλει να το πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Και πολύ γρήγορες μικρές φαρσούλες. Τρέχω να προλάβω και το σκοσκέ.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Η κυρία Αναστασία.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλεια. Από το συνεργείο του κυρίου Πουρλότα σας παίρνω τηλέφωνο που έχετε αφήσει ένα Smart Roadster 452.
2: Ναι, ναι.
1: Να σας πω λιγάκι, μίλησα με τον κύριο Σοφοκλή και μου είπε ότι το αυτοκίνητο χρειάζεται χίλια.
2: Μισό λεπτάκι, να βγω έξω. Μισό λεπτάκι, γιατί είμαι στη δουλειά.
1: Έχω λίγο όμως πιέζομαι με το χρόνο, καταλαβαίνετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρέξτε λίγο πιο γρήγορα.
2: Έτρεξα μόλις.
1: Μπράβο, ωραία.
2: Μαρία, εσύ είσαι.
1: Α, παράτα μας, μωρέ, Αναστασία.
2: Μαρία, Μαρία, εντάξει, λατρεύω. Δεν λατρεύω. Δεν το πιστεύω.
0: Πιάσε το 13, πιάσε ρε βλαμμένο.
1: Τώρα.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ακούω συνέχεια, κατάλαβα τη φωνή σου.
1: Μα το παίξα σοβαρή. Όμως,
2: σας ακούω συνέχεια. Λοιπόν, έχω συγκλονιστεί αυτή τη στιγμή, τρέμω. Σας ακούω συνέχεια, δεν κατάλαβα τη φωνή.
0: Τέλειο, τέλειο. Γλιτώσαμε τη φάρσα. Γλιτώσαμε τα 1000 ευρώ, Αναστασία.
1: Ωραία, Αναστασία.
2: Παιδιά, είστε θεϊκοί. Είστε θεϊκοί, σας λατρεύουμε. Σας λατρεύουμε.
0: Σε ποια περιοχή είσαι, βρε, Αναστασία?
2: Χαλκίδα.
0: Α, Χαλκίδα. Λοιπόν.
2: Χαλκίδα. Φανατικά Χαλκίδα, φανατικά
0: Χαλκίδα. Τρελά νερά μόνο, ρε παιδί μου, τρελά νερά. Λοιπόν,
2: έτσι, τρελά νερά.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Νίκος σου ζητάει συχνά λεφτά για το αυτοκίνητο.
2: Ο Νίκος με έχει πεστάνει με αυτό το αυτοκίνητο. Με έχει τρελάνει, με έχει αρρωστήσει.
1: Ένα πάρει ένα καινούριο.
0: Πάρ' το άλλο.
2: Ένα χρόνο το έχουμε, παιδιά, δεν το έχουμε χαρί. Προσπαθούμε.
1: Κρατήστε το
2: για λίγο ακόμα.
0: Περίμενε, για ποιο λόγο σου ζητάει λεφτά? Βάζει πάνω πράγματα, βάζει αεροτομές και τέτοια, σαν το λάστιχα, μορτισέρ και τέτοια, ή πειράζει καπάκια και βάζει χταπόδια?
2: Όχι, το φτιάχνουμε, το φτιάχνουμε. Κάτι χαλάει, κάτι χαλάει.
1: Είναι Lego.
0: Α, κάτι χαλάει και το φτιάχνω.
2: Έτσι όπως είναι, άμα το δεις, θα Lego είναι. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ο Νίκος αγαπάει πάρα πολύ και σου στέλνει την καλημέρα του.
2: Κι εγώ τον ελατρεύω.
1: Είσαι τέλεια, μάνα. Φιλάκια.
0: Γεια σου, Αναστασία.
2: Να είστε καλά, να σας ακούμε. Φιλιά.
0: Καλημέρα.
1: Αχ, δεν θέλω ακροατές να παίρνουμε τηλέφωνο. Να παίρνουν αυτούς που δεν μας καταλαβαίνουν. Α, το αλφα-ταβ να το κάνω πάλι εγώ.
0: Α, δεν κάνω, αφού θες τόσο πολύ.
1: Έχω σήμερα ρέντα.
0: Έλα, βρε ζωή. Ποιος θα κάνεις τώρα, τον τρομπούκι?
1: Την μπουρλωτάκι. Δεν πειράζει.
0: Πάει η ζωή, πάμε στο επόμενο παρακαλώ.
1: Πάρτο ρε Γιώργο, πάρτο και κάντο και φτιάχτο.
0: Την αφιέρωση μου την αφήνει εμένα. Έλα βρε Μαρία, σε ψάχνουμε τόσες μέρες. Κάθε μέρα μας βάζει ο Πάνος πάρουν τηλέφωνο. Που ψήνει και τα πιο ωραία καλαμπόκια.
1: Δεν πειράζει. Το πιο ωραίο καλαμπόκι είναι το καλαμπόκι του Πάνου, θα πω εγώ, έτσι συγκεκριμένα, γιατί μου έταξε ότι άμα το πω θα με δώσει καλαμπόκι που μου αρέσει. Με αλατάκι και να κολλάει στο δουδάκι. Παρ' όλα αυτά...
0: Ρε, το πιο πουλημένο πλάσμα του πλανήτη.
1: Ρε, δώστε μου εσείς ό,τι θέλετε και εγώ θα τα λέω.
0: Άμα είναι από φαΐ, ό,τι θέλετε, στείλτε.
1: Ω, κι άλλα λέω.
0: Α, κι άλλα λες. Και για ρούχα, άμα θέλετε.
1: Και για ρούχα και για beach bar, ό,τι έχετε. Και ταβέρνες.
3: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Και ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show είναι εδώ για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι πρέπει να κάνεις? Να πάρεις τηλέφωνο τώρα στο 210-300-1048. Τρεις τυχεροί βγαίνετε στον αέρα, κάνετε τη δική σας μαντεφιά και μπορεί να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό μας ήχο. Οι γραμμές ανοίγουν αμέσως τώρα, οπότε κάλεσε. Και άκου. Τι είναι αυτό? Ό,τι σου έρθει στο μυαλό ακούγοντας τον ήχο, πες το, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Να σας δώσω και λίγες βοήθειες.
3: Α, βέβαια.
1: Τι δεν είναι?
3: Α, okay.
1: Πλυντήριο, τρένο, στεγνοτήριο, εκτυπωτές, τυπογραφείο, τραχτέρ. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Μην τα πείτε καθόλου. Σκεφτείτε κάτι άλλο ακούγοντας αυτόν εδώ τον ήχο. 2-10-300-1048. Πού πάει το μυαλό σου? Πάρε τηλέφωνο και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται. Πώς κοιμάται? Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Opening party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
9: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευδείας.
11: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
17: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
18: Dream Coast.
2: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
10: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου. Για κάνε τη δική σου μαντεψιά και άκου πολύ προσεκτικά. Τι μπορεί να είναι αυτό?
2: Εγώ θα έλεγα τα τρένα τα παλιά που είναι από το... με το κάρβουνο.
1: Ο καρβουνιάρης.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ρε Παναγιώτη. Δεν είναι. Δεν πειράζει όμως, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει το 2-10-300-104-8. Για να δούμε ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργαρά μου. Για άκου. Τι είναι τούτο?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι ο θέργος που κάνει καβένα τσάγκυρα στα βαπόρια.
1: Την ώρα που ξέρει να πέσει το μέσα ή να ανέβει, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ρε Γιώργαρά μου. Δεν πειράζει, μπορώ να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα Χριστίνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα μου, για άκου τον ήχο μας. Τι είναι αυτό?
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι οι παλιές ραπτομηχανές, αυτές που δουλεύαμε και με τα πόδια.
1: Α, με το πόδι, το χραπαχρούπα, χραπαχρούπα που βάζανε το πόδι.
4: Αυτό, αυτό.
1: Αχα, δεν είναι. Δεν είναι, Χριστίνα μου, δεν πειράζει. Μπορώ να δηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8 για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show.
0: Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και υπάρχουν κάποια μέρη που δεν τα επισκεπτόμαστε μόνο όταν μας λείπει κάτι. Πάμε γιατί ξέρουμε ότι κάθε φορά θα βρούμε κάτι καινούριο, κάτι χρήσιμο ή απλώς κάτι που θα μας φτιάξει την ημέρα. Ένα από αυτά είναι, παιδιά, και το τρελό περίπτερο. Και αυτή την εβδομάδα τι σας έχουμε. Υπάρχει ακόμα ένας λόγος να κάνουμε μία στάση. Τα αγαπημένα μας κρουασάν μόλτο. Γεύση σοκολάτα, βανίλια και κεράσι θα τα βρούμε στην πιο φθηνή τιμή. Είναι ιδανική επιλογή για να συνοδεύσουμε το πρωινό μας, το καφεδάκι μας, για το διάλειμμα μας στη δουλειά ή για ένα γρήγορο και απολαυστικό σνακ μέσα στην ημέρα. Και μια που περάσετε, να ρίξετε και μια ματιά στα υπόλοιπα τα ράφια. Το τρελό περίπτερο φροντίζει να ανανεώνεται συνεχώς με νέα προϊόντα, αγαπημένα snacks, viral επιλογές και όλα όσα μπορείτε να χρειαστείτε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Λοιπόν, η διαδρομή σας περνά από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας ή από το λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Κάνετε τώρα μια στάση. Θα πάρετε το καφεδάκι σας, θα εκμεταλλευτείτε την προσφορά στα Μόλτο και θα θυμηθείτε γιατί τόσος κόσμος έχει κάνει το τρελό περίπτερο την καθημερινή του στάση. Λειτουργεί και όλο το 24ωρο.
2: Πάμε να βρούμε τον Δημήτρη γενέθλια. Και τι είμαστε, Αλφατάφ. Σήμερα έχει πέρασει.
3: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη, να είσαι καλά. Άτσελα να τον χαίρεσαι.
1: Το Βαγγέλη.
2: Ναι.
1: Ωραία, είμαι πανέτοιμη.
2: Και τις δικές σου φαρσούλες, τα δικά σου wake up call, 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Έλα, Βαγγέλη.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, ο κύριος Βαγγέλης.
4: Ναι, ο ίδιος.
1: Κυρία Πουρλωτάκη από το ΑΛΦΑΤΑΦ, Χαλκίδα σας τηλεφωνώ για τον Grand Vitara.
4: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Έχετε σε χρώμα beige.
4: Ναι.
1: Ωραία. Θέλω να επιβεβαιώσετε λίγο την πινακίδα σας.
4: Μισό λεπτάκι, γιατί δεν τη θυμάμαι απ' έξω. Από πού είσαστε, τότε από.
1: Από το ΑΛΦΑΤΑΦ Χαλκίδας το ξέρετε ότι αν δεν ξέρετε την πινακίδα υπάρχει πρόστιμο. 3, 2, 1, 100
4: πρώτα όλα, ευρώ. Πρώτα απ' όλα τηλεφωνείτε από Αθήνα.
1: Ναι, φυσικά, γιατί βγάζετε κεντρικά του το αστυνομικού τμήματος. Λοιπόν, 3, 2, 1, θέλω να μου πείτε πινακίδα 100 ευρώ, 200 μέχρι στιγμής.
4: Καλά, εντάξει, αδειά.
1: Κύριε, μου το κλει.
2: Ναι, ρε εσύ, έπρεπε να το εξηγήσει του ανθρώπου πρώτα.
1: Άσε μας ρε Γιώργο, πάρ' τον ξανά. Εμένα το έκλεισε την κυρία Πουρλωτάκη. Σε μένα.
2: Οι άλλοι θέλουν να θυμούνται όλοι πινακίδες. Κανείς δεν τις θυμάται.
1: Με ενοχλεί που δεν
2: ούτε
1: το θυμούνται.
2: Ούτε θυμάμαι.
1: Τι λες καλέ. Δεν θυμάστε πινακίδες.
2: Όχι, ούτε καν.
1: Ναι, ο κύριος Βαγγέλης.
4: Ναι,
1: θα μου δώσετε μια ευκαιρία να συζητήσουμε λιγάκι αυτό το πρόβλημα που έχει συμβεί με το Grand Vitara σας.
4: Τι πρόβλημα έχει συμβεί.
1: Έχει φανεί ότι έχετε περάσει με κόκκινο τον σηματοδότη στη διάβαση στην Αβάντων.
4: Εγώ δεν έχω πάει Χαλκίδα για να περάσω στην Αβάντων.
1: Μήπως το πήρε κάποιος άλλος το αυτοκίνητό σας.
4: Όχι.
1: Ωραία, μπορείτε να
4: μου πείτε. Πρώτα απ' όλα, πώς λέγεστε.
1: Κυρία Μαρία Πουρλωτάκη.
4: Ωραία, δώστε μου τον προϊστάμενό σας.
1: Το εννοείται με μεγάλη μου χαρά. Τα καλύτερά του είναι αυτά. Ο κύριος Καρτελάκης, παρακαλώ.
4: Να.
2: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
4: Ο ίδιος.
2: Ωραία, με ενημέρωσε συνάδελφος ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν δίνει τα στοιχεία σας για να γίνει εξακρίβωση για να στείλουμε το πρόστιμο.
4: Ναι, γιατί να στείλετε πρόστιμο, εγώ δεν έχω πάει Χαλκίδα.
2: Συγγνώμη, ένα Grand Vitara Base δικό σας δεν είναι. Θέλουμε ταυτοποίηση πινακίδα σας, παρακαλώ πολύ, για να δούμε ότι είναι αυτό που έχουμε εμείς, είναι και αυτό που έχετε και εσείς. Δώστε μου τα τρία ψηφία της πινακίδας, σας παρακαλώ.
4: Τα τρία ψηφία, είπατε.
2: Τα τρία γράμματα μπροστά.
4: Μισό λεπτάκι, γιατί είμαι συνεργασία μου αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να το δω.
2: Βεβαίως, περιμένουμε.
4: Δεν έχω κάποιο πρόβλημα μαζί σας. Απλά μας παίρνουν τηλέφωνο και ο καθένας λέει: δώσε μου τον αριθμό ταυτότητα, το ένα το άλλο.
2: Το καταλαβαίνω.
4: Δεν έχω κάποιο πρόβλημα μαζί σας. Αν όντως είναι έτσι όπως μου λέτε.
2: Νομίζω ότι αν ταυτοποιηθεί το όχημα, θα έχετε πρόβλημα μαζί μας, διότι υπάρχει ένα πρόστιμο 1500 ευρώ γιατί περάσατε με κόκκινο σηματοδότη. Είχε και stop.
4: Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, την ημερομηνία.
2: Η ημερομηνία ήταν μισό λεπτάκι, κύριε Βαγγέλη, μισό λεπτό. Λοιπόν, ήταν το Σάββατο 11 του μήνα, τώρα, πριν λίγες μέρες.
4: Δεν έχω πάει Χαλκίδα εγώ. Δεν μπορώ να σας δώσω τέτοια επιβεβαίωση. Αν δεν μου έχετε εσείς φωτογραφία ή κάτι τέτοιο, εγώ επιβεβαίωση σας δίνω, δεν έχω περάσει από Χαλκίδα. Γι' αυτό, συγγνώμη, δεν έχω πάει Χαλκίδα.
2: Τώρα θα βάλετε το αστυνομικό τμήμα να στέλνει φωτογραφίες σε Viber. Πάρα πολύ ωραία. Ακούστε τι μπορεί να γίνει. Να έρθει ένα πρόστιμο στην εφορία και να τελειώνει η υπόθεση και ο καθένας θα βρει το δρόμο στη δικαιοσύνη.
4: Δεν έχω πάει Χαλκίδα εγώ με το όχημά μου 11 του μήνα.
2: Μπορεί
4: όλο
2: να
4: το
2: πήγε,
4: μήνα αυτό δεν έχω πάει Χαλκίδα.
2: Μπορεί να πήγε κάποιος άλλος. Εμείς δεν είδαμε τον οδηγό, τα μάξι είδαμε. Και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βαγγέλη, να σας ρωτήσω κάτι. Γκραν Βιτάρα, Γκραν Βιτάρα, μπες.
1: Ποιος βγάζει!
2: Ποιος βγάζει!
1: Έλα ρε Βαγγέλη! Δύσκολος, απαιτητικός ο πελάτης.
2: Βρήσε μας, Βαγγέλη, από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Τηλεφωνούμε, ο φίλος σου Ανέστης μας έπλασε. Ο φίλος σου Ανέστης. Ο Ανέστης, ο Ανέστης.
4: Τώρα, ευτυχώς που δεν είπα καμιά πιο βαριά κουβέντα.
2: Να έλεγες, δεν πειράζει. Θα βάλουμε μπιπ. Όλα καλά, Βαγγέλη μου.
4: Και λέω, κάπου τις ξέρω αυτές τις φωνές, τις ακούω κάθε πρωί.
1: Απαιτητικός ο πελάτης. Δεν έδωσες, αντιστάθηκες από τους λίγους.
2: Δεν έδινες πινακίδα με τίποτα όμως, έτσι.
1: Πω, πω,
4: δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω πινακίδα. Απλά περίμενα να μου επιβεβαιώσετε εσείς πινακίδα.
2: Λοιπόν, και καλά ξηγές και έτσι πρέπει να κάνεις. Βαγγέλη μου, να έχεις μια όμορφη μέρα. Φιλιά πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
2: τον Ανέστη να πάρεις, τον Ανέστη να πάρεις. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.

0: Παρασκευή! Και επειδή πλησιάζει και Σαββατοκύριακο, πρέπει να κάνουμε την πιο ωραία επένδυση και την πιο ωραία ιδέα και την πιο ωραία σκέψη για να φτιάξουμε τη βεράντα μας, να φτιάξουμε το μπαλκόνι μας, να φτιάξουμε τον κήπο μας, να φτιάξουμε την αυλή μας. Ό,τι έχουμε και θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε που τα αφήνουμε και το καίει ο ήλιος μόνο του. Γι' αυτό έχουμε τα Pergol System από το Θανάση Ρώση, παιδιά. Έρχονται, μας λένε τι μπορούμε να φτιάξουμε στον κήπο μας, στην αυλή μας, ακόμα και στη μεγάλη μας βεράντα ή τη μικρή είναι. Μπορούμε να βάλουμε μια πολύ ωραία πέργολα, να ανοιγοκλίνει, να περνάει και ο αέρας, να μας κάνει και τη σκιά που χρειαζόμαστε και να έχουμε το χώρο πλέον εκμεταλλεύσιμο 100% για να μπορούμε να ράζουμε τις νύχτες, να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας, να φέρουμε την παρέα μας, να έχουμε και το μπαρμπεκιού μας και να περνάμε υπέροχα. Για περισσότερες πληροφορίες στο www.rosis.gr και 6985-069-798.
1: Θέλω τις καλημέρες σας, τα μηνυματάκια σας, γιατί έχουμε λίγο κοιμηθεί. Πάμε να στείλουμε, γιατί έρχονται, παιδιά, έρευνες οι οποίες θα μας εξάψουνε, οι οποίες θα μας κάνουν να ανακαλύψουμε καινούργιες τάσεις το σεξ. Το διαβάζω.
0: Με τέτοια ζέστη.
1: Air condition δεν έχεις, τσιγκούνα ρε.
0: Το κλείνω και πολύ.
1: Λοιπόν, 697-800-1048. Λίγο τις καλημέρες σας, να δούμε πόσοι είμαστε εδώ πέρα. Γιατί η επόμενη έρευνα είναι φωτιά και λάβρα. Οι καλύτερες, λέει, στάσεις καλοκαιρινού ερωτισμού.
0: Ναι.
1: Οι καλύτερες ερωτικές καλοκαιρινές στάσεις στο σεξ και στο κάθε ζώδιο τι ταιριάζει. Από ό,τι διαβάζω.
0: Ζώδια και ερωτική στάση.
1: Δεν ξέρω ούτε μία στάση.
0: Αλήθεια.
1: Θα μου βοηθήσει ο Γιώργος.
0: Ωραία, θα λες στάση εσύ, θα σου λέω εγώ πώς γίνεται.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα! Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό!
2: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
6: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
8: Παλόκα είναι.
7: Πού το ξέρεις?
8: Πού το πιμέρι.
7: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
8: Και αυτό παλόκα.
7: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
8: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
7: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
8: Τα πάντα έχει.
7: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
8: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
7: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
8: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
8: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
7: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
9: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
10: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
11: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιο 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
13: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
14: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
15: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
16: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
17: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
18: Σε σένα μιλάω.
17: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
18: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
17: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
18: Έχω έρωτα μαζί σου.
17: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπορέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
17: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
2: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Yeah, summer competition.

0: τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Η θερμοκρασία, παιδιά, στην πόλη της Χαλκίδας αυτή την ώρα είναι στους 28 βαθμούς. 31 βαθμούς Κελσίου, συγγνώμη. Αλλά φτάνουμε τους 35, έτσι θα κυλήσει η σημερινή ημέρα και από αύριο ξεκινάει ο μίνι καύσωνα μας. Σκεφτείτε, Παρασκευή 37, Σάββατο 38,
1: ναι.
0: Κυριακή 42. Την Κυριακή, κοιτάξτε τι να κάνετε, σε ποια παραλία θα τη βγάλετε. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 32 αυτή την ώρα, μέγιστη 36. Και η Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα φτάνει τους 27, μέγιστη 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλήθεια λέω. Και σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα μελετήσουμε τις καλοκαιρινές στάσεις σύμφωνα με την έρευνα που κάνουμε στο σεξ και ταιριάζουν στο κάθε ζώδιο. Δηλαδή, αν εσύ είσαι τώρα κρυός, ναι, μας ακούς και σου αρέσει π.χ. η στάση η πιο απλή, ποια
0: είναι.
1: Η πιο απλή στάση είναι, ας πούμε,
0: η ιεραποστολικό.
1: Μπράβο. Η ιεραποστολική, όχι, μην το κάνεις. Πρέπει να αλλάξεις. Ανάλογα με το ζώδιό σου, ποια στάση ταιριάζει.
0: Ιεραποστολικό με air condition.
1: Καλό, ωραίο. Στείλε το μήνυμά σου στο 697-800-1048. Ποια είναι η αγαπημένη σου στάση, το ζώδιό σου. Και αν ταιριάζεται, θα το μάθετε σε πάρα πολύ λίγο. Εγώ τις μισές αυτές δεν τις ξέρω τις στάσεις.
0: Θα τις μάθεις λίγο.

0: δεν είναι όνειρο, παιδιά. Το τρελό περίπτερο δεν είναι όνειρο, γιατί έχει τα πάντα. Ό,τι και να χρειαστείς, ό,τι και να σκεφτείς, είναι εκεί και σε περιμένει. Τι μπορεί να χρειαστεί η σημερινή σου ημέρα, ας πούμε. Νεράκι, το έχουμε. Καφεδάκι, το έχουμε. Παγό, το έχουμε. Κοκτέιλάκια, τα έχουμε. Αντιλιακά, τα έχουμε. Δώρα τελευταία στιγμή και λες δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τα έχουμε. Τα πιο viral προϊόντα, τα έχουμε. Τα είδε στο TikTok σήμερα, αύριο μόνο στο τρελό περίπτερο. Και όλα αυτά μπορεί να τα βρει 24 ώρες το 24ωρο, παιδιά, και στην παλιά γέφυρα τη Καλκίδα, αλλά και στο λιμάνι Τσαρτάκη. Τα πιο viral προϊόντα σε περιμένουν και όχι μόνο, γιατί ετοιμάζει το βράδυ να πα έξοδο και θε να πάρει ένα ωραίο δωράκι στην καλή σου που πάει να τη συναντήσει. Το έχουμε. Πα σε barbecue party στου φίλου σου που ετοιμάζονται. Και θέλεις κάρβουνα, τα έχουμε.
1: Η Aegean και το τρελό περίπτερο τέτοια διαφήμιση.
0: Ό,τι και να σκεφτείς, το έχουμε. Η Aegean μπορεί να έχει πάει, εμείς το έχουμε όμως. Το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε μόνο στο τρελό περίπτερο.
1: Αχ, σας έχω αφήσει, παιδιά, καλοκαιρινές τάσεις του σεξ που ταιριάζει σε κάθε ζώδιο. Το ξέρω ότι το ζητάτε. Σας αρέσουν τέτοιες έρευνες και η Ελένη λέει: Μαράκι, γιατί ξύνεσαι τώρα στην κλίτσα του Τσοπάνη.
0: Και εσύ, ρε Μαρία.
1: Τι, γιατί ξύνομαι και ποια είναι η κλίτσα του Τσοπάνη.
0: Τώρα και καλά σε τρώει ο κόλος σου να τα ακούσεις.
1: Γιατί?
0: Γι' αυτό τρίβεσαι.
1: Για εσάς εγώ δουλεύω. Να σας πω κάτι. Δουλεύω για τον άλλον. Εγώ και αν τα πάθω δεν πειράζει. Εσείς να γνωρίζετε όμως παραπάνω. Να σου πω την πιο βαρετή στάση που διαβάζω τώρα, που είναι μάλλον στα πιο βαρετά ζώδια.
0: Δεν ξέρω.
1: Η στάση Λωτός.
0: Λωτός. Το λουλούδι, ναι.
1: Δεν βολεύομαι καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Θεωρώ ότι είναι από τις στάσεις οι οποίες είναι πιο βαρετές. Εντάξει.
0: Εξαρτάται πώς την κάνεις και με ποιον την κάνεις.
1: Θα ξεκινήσουμε γρήγορα με τον κρυό.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θέλει όρθιο στον ντους.
0: Ο σωστός, ωραίος, καλοκαιρινό, δροσερό.
1: Παρορμητικός, τολμηρός και γεμάτος ενέργεια. Επίσης, ένα βασικό, παιδιά. Άμα είμαστε λίγο τσουποτούλες, δεν είναι πολύ εύκολο να σε σηκώσει ο άλλος στο ντους τώρα. Θα γλιστρήσει το όλοι μαζί.
0: Δεν χρειάζεται να σε σηκώσει, θα κάνει κάθισμα.
1: Τι?
0: Γιατί πρέπει να σε σηκώσει στα ύψη.
1: Και πώς θα γίνει στο ντους?
0: Μπορεί να γονατίσετε και οι δύο.
1: Πού θα πάμε γονατιστή?
0: Πού θα πάτε γονατιστή?
1: Πού, τι κάνουμε στο γονατιστό? Όχι, καλή, να μου τα εξηγήσει.
0: Τι, θα βάλετε κάτω αυτό που δεν γλιστράει, τα παπάκια.
1: Το πατάκι.
0: Το πατάκι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Βάλτε για να μην γλιστράει και φύγετε ξαφνικά, βρεθείτε έξω από τον ντους.
1: Δεν θέλουμε έξω.
0: Λοιπόν, αν δεν φτάνει λόγω ύψου που λέει η Μαρία.
1: Όχι, λόγω βάρου.
0: Α, λόγω βάρου.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο.
0: Γονατίστε και οι δύο.
1: Και τι κάνουμε στο γονατιστό?
0: Dog style.
1: Α, είναι άλλη στάση αυτή, Γιώργο. Όρθιο στον ντους είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Δεν μου το βοήθησες. Ταύρος. Ο Ταύρος με αργό ρυθμό λέει το missionary. Λάτρης της αισθησιακής επαφής, αγγίγματα, άνεση. Προτιμά την οικειότητα και τις στιγμές χωρίς βιασύνη. Πάνω σε ένα κρεβάτι ο Ταύρος.
0: Κρεβάτι.
1: Το missionary έκανα μετάφραση, είναι το ιεραποστολικό.
0: Α, το κλασικό. Με air conditioner, υποθέσω, ή 5-6 ανεμιστήρες γύρω-γύρω.
1: Ναι, γιατί ψάχνουμε τώρα καλοκαιρινές τάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Δίδυμος.
0: Και οι δύο ήταν καλοκαιρινό τότε.
1: Εντάξει. Του Δίδυμου του αρέσει το cowgirl. Πώς είναι στα ελληνικά?
0: Α, η καουμπόισα.
1: Cowgirl είναι η καουμπόισα.
0: Ναι.
1: Α, νόμιζα η γυναίκα της Αγελάδας. Λοιπόν, τους αρέσει η ποικιλία, το παιχνίδι και η επικοινωνία. Μια στάση που επιτρέπει επαφή με τα μάτια και πειράγματα. Και πειράγματα τους ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Θέλει να είναι από πάνω και να τον πειράζει αυτόν που είναι από κάτω.
1: Πώς τον πειράζουμε?
0: Με τα χέρια.
1: Α.
0: Πώς τον πειράζουμε? Με ένα τηγάνι, όπως είναι. Κτάου!
1: Έχω μία φίλη που μου λέει ότι υπάρχουν πολύ ωραία ερωτικά παιχνίδια που αντιστοιχούν σε κάθε ζώδιο. Δεν έχουμε φτάσει στη συζήτησή μας και τη φιλία μας σε αυτό το κομμάτι.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Σήμερα που θα βρεθώ μαζί της, παιδιά, θα σας φέρω την καλύτερη έρευνα την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ο καρκίνος έχει το κουτάλι.
0: Κουταλάτο.
1: Παιδιά, πώς βολεύεστε σε αυτά τα πράγματα?
0: Ο καθένας βολεύεται με αυτό που θέλει, εύκολα.
1: Δηλαδή, αυτό θέλει και 10 μαξιλάρια να κρατάει. Λίγο το κεφάλι, λίγο το ποπό, λίγο το χέρι.
0: Λίγο η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ακούσει και καμιά καλοκαιρινή στάση.
1: Τι εννοείς?
0: Καλοκαιρινή δεν είναι.
1: Πάμε στα λιοντάρια. Ναι. Καλοκαιρινή θες, καλοκαιρινή σου φέρνω.
0: Τι κάνει?
1: Κάτσε μπροστά στον καθρέφτη.
0: Δεν κάνω καιρό, γιατί το χειμώνα δεν κάθεσαι.
1: Όχι, αν σου παίρνει και τα μαλλιά ο καθρέφτης, γιατί θα έχει βάλει και το air condition. Εντάξει, θα βάλω και το άλλο. Έχει να κάθεσαι να βλέπει παραλία.
0: Ναι.
1: Ή λέει μπροστά στον καθρέφτη. Προτιμώ το μπροστά στον καθρέφτη, παιδί μου. Προτιμώ μέσα στο σπίτι.
0: Τώρα τι περιμένει?
1: Μέσα στο σπίτι, στο air condition, ρε παιδί μου.
0: Να του σωρώνουν, λέει, τα πάντα από το κρύο.
1: Α, συγγνώμη για το δίδυμο. Έχουμε πάρα πολλές απορίες. Ο δίδυμος πάει με δίδυμες. Γιάννη, ρε μην είσαι βλάκας.
0: Έχουν απορία τι είναι το κουταλάτο, εξήγησε το.
1: Εγώ θα εξηγήσω τι είναι το κουταλάτο.
0: Ναι, αφού εσύ είπες πιάνεις το ένα, πιάνεις το άλλο, πιάνεις το παράλληλο, εσύ εξήγησε.
1: Ωραία,
0: το
1: άκου, το κουταλάτο πρέπει να είναι αυτό που σε παίρνει αγκαλιά ο σύντροφος.
0: Από πίσω έρχεται, κράτη και κουμπώνει.
1: Είσαι βλάκα. Είσαι βλάκα να κρατήσουμε. Θε να το κάνουμε με ένα επίπεδο. Να μην το.
0: Με τι να γίνει, εσύ ήρθε με ερωτικέ τάσει. Πώ θα τι πω τι ερωτικέ τάσει με επίπεδο.
1: Λοιπόν, προσπάθησε.
0: Επίπεδο ήταν. Κουμπον.
1: Απλά να σου πω κάτι. Το κεφάλι είναι τη γυναίκα. Δεν βοηθάει άμα δεν βάλει ή το χέρι του ο άντρα να το κάνει ή να έχει το μαξιλάρι σου. Αυτό γνωρίζω.
0: Τέλος πάντων, το κουταλάτο έρχεται και κουμπώνει το σώμα του άντρα από πίσω από τη γυναίκα και έχουν την ακριβώς τη ίδια στάση. Σαν είμαι εμβριακή, διπλή. Κλακ και κουμπώνει. Κλακ.
1: Από τα πιο χάλια, δεν ξέρω άμα επιβεβαιώνεται, η παρθένη, η ζυγή και οι ηχθείες.
0: Τι θέλουνε.
1: Βαρετότατο, λωτό. Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Έλα ρε, ο λωτός δεν είναι βαρετός. Κάνεις και ταυτόχρονα και γιόγκα.
1: Όχι, ρε. Άσε μας, μωρέ Γιώργο. Εσύ κάθεσαι από κάτω σαν να είσαι ο Αστερίας. Η άλλη από πάνω.
0: Κάθεσαι
1: δεν
0: και...
1: βολεύεται, ρε φίλε.
0: Εσύ με τι βολεύεσαι. Γιατί άμα είναι να κρίνεις το ζώδιο του καθένας, γιατί δεν βολεύεσαι. Εσύ τι με νοιάζει εμένα. Εμένα θέλω να μου πεις, κάνε λωτό αγόρι μου τη ζώδια, είπαμε. Κάντο γιατί θα το ευχαριστηθείς.
1: Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να το ευχαριστιέστε το κάθε ζώδιο. Πάντως το λιοντάρι με θέα τη θάλασσα και μπροστά σε καθρέφτη, μια χαρά είμαι. Air condition και κοκτέιλ.
0: Ο σκορπιός τι έχει.
1: Doggy style.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δε!
0: Τι πάθατε ρε, δεν είπα κάτι κακό. Και οι δύο. Είπα κάτι κακό.
1: What, γιατί ρε φίλε.
0: Δεν μ' αρέσει. Πιάνονται τα γονατάκια.
1: Κάνει δουλειά ρε ο Γιώργος και κάπως λίγο κουραστήκαμε.
0: Δεν μπορεί, εμένα μου αρέσει η στάση αστερίας.
1: Ήμουν σίγουρη ρε Γιώργο.
0: Ναι ρε,
1: για ρε Γιώργο,
0: η, πιο,
1: για σένα.
0: Η πιο ωραία στάση αστερίας.
1: Αυτή ρε, θα παιδιά. Σου αφιερώναμε.
0: Να μου την αφιερώσετε. Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: παιδιά πήραν, φωτιά.
1: Πού, από τι γίνεται, ρε παιδιά, τι πάθατε, ανάψατε, φουντώσατε, γεια σου, ρε Κατερίνα.
0: Γεια σου, ρε Φάνη. Καλοκαιρινή έρευνα.
1: Γεια σου, Ελένη, γεια σου, Γιάννη, γεια σου, Μιράντα, τι έγινε, ρε
0: παιδιά. Μα έκοψε στο τέλος ο άλλος για να βγεις εσύ τώρα, γιατί δεν προλαβαίναμε και δεν είπαμε. Το ξότι, εγώ καιρο, υδροχώ και ψάρι.
1: Παρθένο, είπατε.
0: Παρθένο είπαμε.
1: Α, γιατί εγώ την ήξερα την αγαπημένη ερωτική στάση του Παρθένου.
0: Μα δεν είσαι Παρθένος.
1: Μα δεν είναι πια Παρθένος.
0: Έλα, πες μας τι είναι να μας
1: πάμε πεις. Optics Poly, παιδιά, να πάρουμε γυαλάκια για να βλέπουμε και εμείς ερωτικές στάσεις με άλλο μάτι. Θες να τη δεις από κοντά, θες να τη δεις από μακριά. Πολυεστιακά γυαλιά, οράσεως, βλέπεις κοντά μακριά με ένα ζευγαράκι. Δεν χρειάζεται να πάρεις 50. Επίσης, τα πιο ωραία και φθηνά γυαλιά ηλίου θα τα βρεις μόνο στα Optics Poly, Κανάρι 7 Βαθιαβλίδες που φτάνουν εκπτώσεις τα 60%. Δεν θα βρεις πιο φθηνά για ένα, θα πας δύο, θα πάρεις το Εγκυάτε ή Γεωργίτσα. Optics Poly, Κανάρι 7 Βαθιαβλίδες. Παρακαλώ.
0: Να πω τα υπόλοιπα που τα αφήσαμε. Ναι. Θα ήθελες.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, έχω τον τοξότη που ναι, μεν κανένας δεν ρώτησε για τον άμυρο τον τοξότη. Αυτός νομίζω κάνει από το πιο δροσερό σεξ που μπορείτε να φανταστείτε μέσα στη θάλασσα.
1: Ωραίο! Ωραίο, αλλά είναι και επικίνδυνο! Ωραίο! Ωραίο! Ωραίο, αλλά επικίνδυνο!
0: Λατρεύει την περιπέτεια! Τι να κολλήσεις?
1: Ο ένας με τον άλλο!
0: Γιατί?
1: Οι συσπάσεις και οι διαστολές, συστολές, θερμοκρασίες κτλ. Μπορεί ο άντρας να κολλήσει με.
0: Δεν είπα μέσα σε τζακούζι, μέσα στη θάλασσα εννοώ.
1: Γιατί το νερό δεν είναι το ένα νερό, δεν είναι άλλο.
0: Τέλος πάντων, έχεις ακούσει πολλούς να έχουν κολλήσει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο εγώκερος θέλει το ίσιο του σίδερου, λέει. Flat iron.
1: Α, αυτό.
0: Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Που ξαπλώνεις και έρχεται και σε σιδερώνει.
0: Και οι δύο ξαπλωτοί.
1: Έρχεται από πάνω σου.
0: Σανίδα.
1: Από πάνω σου, μα δεν κάνει κολύμπι.
0: Α, δεν μπορώ.
1: Ναι, σαπ κάνει.
0: Ζέστη, να βάλουμε και ένα σεντονάκι ενδιάμεσα όμως, μην κολλάμε.
1: Και πώς θα μπει άμα βάλετε σεντόνι ενδιάμεσα?
0: Όχι το σεντόνι οριζόντια, κάθεται ρε Γιωργίτσα. Να πιάνει τα υπόλοιπα μέρη.
1: Κάνε σεξ με το σεντόνι. Για λέγε.
0: Ο εγώκερος δεν θέλει παιδιά εντυπωσιακά κόλπα, θέλει ποιότητα. Ο υδροχός, υδροχοίνα, θέλει το αντίστροφο της αγελαδινής γυναίκας. Της καουμπόησας.
1: Τι είναι το αντίστροφο της καουμπόησας?
0: Το πίσω η καουμπόησα. Αντί να κοιτάει μπροστά, υποθέτω, τον άλλον, γυρνάει από την
1: ανάποδη καουμπόησα.
0: Αυτό?
1: Ναι, πες τα σωστά, μάτια μου.
0: Μα σου είπα, δεν έχω ιδέα πώς λέγονται αυτά. Εσύ.
1: Δεν έχεις ιδέα, δεν έχεις ιδέα. Τα κρίνεις όλα.
0: Τα κρίνω γιατί καταλαβαίνω ποιες είναι, απλά δεν ξέρω τα ονόματα. Α. Λοιπόν, και τα ψάρια φυσικά από τις πιο βαρετές στάσεις λέει.
1: Συνιδρίο.
0: Στάση λωτός και έχει δίπλα μία μπανάνα.
1: Α, κάτσε στην μπανάνα.
0: Ονειροπόλος και ρομαντικός αναζητά συναισθηματική σύνδεση και ατμόσφαιρα. Μήπως εννοεί.
1: Παιδιά,
0: να τρώτε μπανάνα.
1: Η πιο ωραία ερωτική στάση είναι μία. Αυτοί που συμμετέχουν δύο. Αλλιώς δεν είναι ερωτική στάση.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα,

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ. Let's go!
5: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
11: Γιώργος και Μαρία.

0: Το λαλούμε και σήμερα στο 2-10-300-104-8. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα. Μπορώ να πω ότι οι δύο μερούλες τώρα έχουμε πολύ ωραίες πετυχεσές και πολύ ωραία τραγουδάκια.
1: Σήμερα το διάλεξα εγώ.
0: Οχ, 2-10-300-104-8. Το ξέρω, παίζω και εγώ μαζί σας παιδιά. Με το 1, με το 2, με το 3.

0: λαλαλαλα.
1: Αυτό να μπερδεύτηκα. Μη
0: σταμάτα, άστον. Κάποιο θα το βρει, κάποιο.
1: 2-10-300-1048. Ποιο είναι έτοιμο να τραγουδήσει το σημερινό μα λαλαλα.

0: Για να δούμε τελικά ποιος θα τραγουδήσει το σημερινό μας λαλαλαλα. Χρειαζόμαστε ακόμα μία μοναδική εκτέλεση στο 1, 2, 3 και... Καλημέρα Ελένη.
1: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα Ελένη μου, είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις?
1: Είμαι.
0: Ωραία, με το 1, με το 2, με το 3, πάμε.
1: Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ.
0: Ήσουν και ρουβίτσα.
1: Είμαι ακόμη.
0: Είσαι ακόμη.
1: Είμαι ακόμη.
0: Μείνε σε γραμμή για τα δωράκια σου. Τις δικές σας προτάσεις για λαλαλα παιδιά, για να τραγουδήσουμε αύριο στο Καφέ Morning Show στο 697-800-1048.
2: Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Στο Καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
2: Στο Καφέ 104,8.

0: αλήθεια τώρα, παιδιά, είναι ότι χρειαζόμαστε έναν ωραίο δεύτερο παγωμένο καφεδάκι από τον Αλιμπινίση. 22-10-60-4-36, παραγγείλεις το καφεδάκι σου, έρχεται πολύ γρήγορα στην πόρτα σου μαζί με την υπέροχη μοναδική γλυκιά κρεπούλα σου με κρέπα, με σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότα. Τέλειο. Άμα δεν θέλετε, μπορείτε να την πάρετε και σκέτο σοκολατίσα. Δεν πειράζει, δεν μας πειράζει καθόλου. Μπορείτε να πάρετε τα cupcake που είναι τίγκαση σοκολάτα. Μπορείτε να φτιάξετε ένα δικό σας σαντουιτσάκι με σαμπόν, τυρί, μπέικον, κοτόπουλο, μαγιονέζα, πατάτες. Μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε, παιδιά, μέχρι αργά το βράδυ, 22-2-10-64-36.
1: Λοιπόν, είναι σήμερα μία μέρα που ανταμείβει όσους κινούνται με αυτοπεποίθηση, αλλά χωρίς υπερβολές. Οι συζητήσεις, οι δημιουργικές ιδέες και οι συνεργασίες μπορούν να εξελιχθούν πολύ θετικά. Ζόρικα σήμερα, λιονταράκια, υδροχόοι, σκορπιοί και ταύροι, κρύε. Η ενέργεια και η δημιουργικότητά σου βρίσκονται στα ύψη και οι πρωτοβουλίες ευνοούνται. Η μέρα σου 1-9. Ταύρε, το σπίτι ή η οικογένεια απαιτούν περισσότερο χρόνο και υπομονή. Η μέρα σου είναι 1-7. Δίδυμε, επικοινωνία, συναντήσεις και νέες ιδέες σε βάζουν στο επίκεντρο. Μην αφήσεις μια καλή ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Η μέρα σου είναι 1-9. Καρκίνε, τα οικονομικά και οι προσωπικές σου αξίες μπαίνουν σε νέα βάση. Κάνε κινήσεις που θα σε ωφελήσουν και μακροπρόθεσμα. Η μέρα σου είναι 1-8. Λιονταράκια μου, η Σελήνη στο ζώδιό μας κάνει πρωταγωνιστές, αλλά και πιο ευαίσθητους στην κριτική. Δείξε αυτοπεποίθηση χωρίς να παρασυρθείς από τον εγωισμό σου. Η μέρα σου είναι 1-8. Παρθένε, η διέστησή σου λειτουργεί άψογα και σε προστατεύει από λάθη. Άφησε λίγο χώρο για ξεκούραση μέσα στην ημέρα σου. Η μέρα σου είναι 1-8. Ζυγέ, φίλοι, παρέες και συνεργασίες φέρνουν χαρούμενες εξελίξεις. Μια νέα γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερο σημαντική. Η μέρα σου 1-9. Σκορπιέ, οι επαγγελματικές απαιτήσεις σου, Γιώργο, αυξάνονται και χρειάζεσαι ψυχραιμία. Ωραία. Η μέρα σου είναι 7. Τοξότη, ταξίδια, σχέδια και νέα ξεκινήματα ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα. Η αισιοδοξία σου γίνεται το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου. Η μέρα σου 1-9. Εγώκερε, οικονομικές υποθέσεις και συμφωνίες μπορούν να προχωρήσουν θετικά. Κράτα σταθερό ρυθμό και μην πιέζεις τις εξελίξεις. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται περισσότερη κατανόηση. Άκου προσεκτικά τον συνομιλητή σου. Η μέρα σου 1-7. Και ψάρια, η καθημερινότητά σας γίνεται πιο οργανωμένη και αποδοτική. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα θα σας βοηθήσουν να νιώσετε καλύτερα. Η μέρα σας 1-9.
2: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
9: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
10: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά ευβίας.
12: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
13: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
12: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
13: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
12: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
13: Destral. Το έχει.
12: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
13: Είπαμε. Destral, το έχει.
12: Και κάτι για τον κήπο.
13: Το έχει πριν το ζητήσεις.
14: Destral AVE, αφή δε δούση.
13: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
14: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
13: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
15: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
16: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
17: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
16: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
18: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
19: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
20: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
21: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

όμορφες, πολύ όμορφες καλημέρες. Τεταρτούλα 15 του Ιουλίου, στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, δυναμώνεις ένταση. Ξεκινάμε ένα τρίωρο υπέροχο, δυνατό, χορευτικό, μουσικό, γιατί θα ακούσουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Εδώ με την απόλυτη Άννα Βύση και Αιγαίο στον Σοκ FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου, και αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ, να είναι ποιοτικά και να νιώθεις όμορφα όταν τα φοράς, μία είναι η στάση που πρέπει να κάνεις. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις όλα τα απαραίτητα, είτε μιλάμε για γυαλιά ηλίου είτε για γυαλιά οράσεως, άπειρες επιλογές. Σου θυμίζω ότι έχουν ξεκινήσει εκτόσεις από τη Δευτέρα, τρέχουν και προσφορές όλο το χρόνο, όμως τώρα αξίζει να πας, γιατί θα τα βρεις όλα σε σούπερ τιμές, μην χάνεις καθόλου χρόνο. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53, και δεν έχεις να πας πουθενά, γιατί επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
3: Τι καλύπτει?
2: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις καθαρίσεις πεθεράς.
3: Έλα Γιώργος, επίσης
1: τώρα. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Opening party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
2: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
3: Προσέχουμε.
2: Προνοούμε.
3: Προτιμάμε Vision Pro.
2: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
3: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn. Κυριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderworld.com.

0: www.radioplusfm.wear.gr. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια, σου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και αν είσαι ήδη διακοπές ή αν ετοιμάζεσαι, σίγουρα χρειάζεσαι μαγιό. Απαραίτητο. Αν βρίσκεσαι εδώ στην περιοχή της Χαλκίδας, λοιπόν, Unicorn Κριεζότου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας, θα βρεις πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Υπέροχα μαγιό, όχι μόνο γυναικεία και αντρικά, αλλά και παιδικά. Σούπερ τιμές. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις με 50% έκπτωση, όπως το άκουσες, 50% έκπτωση, και τη δεύτερη πιτζάμα με 40% έκπτωση. Η καλύτερη περίοδος είναι τώρα. Μόλις ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, προλαβαίνεις ακόμα να βρεις τα αγαπημένα σου σχέδια. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά ολοκένουργια Αναστασία και Λόκα. Να το ακούσουμε εδώ παρέα.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Νίνο και Θεό, στον Ζωκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και άκου τι έγινε. Ένα ζευγάρι ξόδεψε 70.000 δολάρια για το γάμο του και μετά ζήτησε από κάθε καλεσμένο να πληρώσει 333 δολάρια για να καλύψει τα έξοδα. Εντάξει, αυτό παιδιά δεν ήταν πρόσκληση σε γάμο, ήταν δόση για συμμετοχή σε εκδήλωση. Φαντάζομαι τους καλεσμένους να ανοίγουν το φάκελο και να λένε να δώσουμε ευχές ή να ζητήσουμε την απόδειξη. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Και αν γίνονται, να ενημερώνετε νωρίτερα. Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις έρχεται αμέσως τώρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Rock FM 104,8. Πολλά φιλιά στην Άννα που μου λέει ότι δεν θα ήθελα να είμαι καλεσμένη σε τέτοιο γάμο. Νομίζω κανένας μας, παιδιά, δεν θα ήθελε. Στεφανία, σταματήσου την παρέα σου και τι θα γίνει με το μικρό μου το αγόρι. Κάθε απόγευμα το ίδιο. Μαμά, πάμε Queen Vanilla. Χθες πάλι εκεί ήμασταν. Φάγαμε το παγωτό μας, το χωνάκι μας, χαζέψαμε τη θάλασσα και περάσαμε τέλεια. Και μεταξύ μας δεν θέλει και πολύ για να σε πείσει να πας. Αν λοιπόν ψάχνεις κι εσύ υπέροχες γεύσεις, παγωτό που πραγματικά ξεχωρίζει και μία όμορφη βόλτα δίπλα στη θάλασσα, το ραντεβού είναι Queen Vanilla στη Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Δεν πας πουθενά, μένεις εδώ γιατί σε πολύ πολύ λίγο σου έχω Θοδωρή φέρει και πλάτη.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας εσύ, του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις? Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος, να βάλουν και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος, και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί, να σου παίρνει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ, οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου, έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
14: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
15: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
14: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
15: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
16: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
14: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
18: Μαρία, τι είπες?
19: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
20: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
18: Τι είπε το παιδί?
19: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
20: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
21: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όμορφα ξεκινάει το μεσημεράκι μας με πολλά πολλά μηνύματα. Την καλησπέρα μου στον Ιωάννη, στην Ουρανία, στο Σωτήρη, στο Γιάννη αλλά και στην Ελένη. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να μου στείλεις και εσύ το μήνυμά σου. Είτε είσαι στο αυτοκίνητο, αλλά σταματημένος, δεν θέλω να μου στέλνεις την κίνηση. Είτε είσαι και απολαμβάνεις τον ήλιο, είτε απολαμβάνεις τη θάλασσα, μου στέλνεις το μήνυμά σου και δυναμώνεις ένταση. Στο καφέ με 104,8 συνεχίζουμε με πολλή μουσική και Ριέ Ελληνίδου που έρχεται για να στα εξηγήσει όλα.

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Γεια σας, είμαι ο Stan και σας θέλω εδώ στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Σοκ FM 104,8 και όχι, μπορεί να μην είναι Δευτέρα, όπως λέει ο Αντώνης Ρέμος, αλλά και Δευτέρα, παιδιά, να ήταν. Έχουμε φτάσει στα μισά του Ιουλίου. Το mood είναι ένα. Καλοκαίρι, μαγιό και θάλασσα. Για σένα που ψάχνεις μαγιό, Unicorn Κρυεζόδου 41 στη Χαλκίδα, το δεύτερο μαγιό το παίρνεις με 50% έκπτωση. Είτε μιλάμε για αντρικό, είτε για γυναικείο, είτε για παιδικό, αλλά έχει έκπτωση και στις πιτζάμες, πάρα πολύ καλή. Η δεύτερη με μείον 40%. Φυσικά και τρέχουν εκπτώσεις σε όλο το κατάστημα. Εσώρουχα, μπιτζάμες, μαγιό, τα πάντα. Τα παίρνεις σε πάρα πολύ καλές τιμές και μιλάμε για επώνυμα προϊόντα. Unicorn Κρυεζόδου 41 στη Χαλκίδα. Κωνσταντίνος Αργυρός και θα χορέψουμε με καμπάνες σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και χθες θα σου πάμε, σταμάτησε το λιμενικό.
0: Πού καλέ!
2: Και μου λέει, έχεις άδεια για ψαροντούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει, γιατί κρατάς την τρίαινα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω, δεν παίζει, ε.
0: Α, παιδιά, δεν καλά το παιδί.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron

0: Το Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
2: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay salty at Two Speed Park and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
7: Dream Coast.
8: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος.
7: Dream Coast.
8: Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
13: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
14: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
15: Βάλε τώρα μουσική.

Κωνσταντίνος Αργυρός και χορεύουμε με καμπάνες στον Σοκαφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και τι έχω πάθει, παιδιά, με το που μπαίνουν οι εκτός, σήμερα κάτι με πιάνει. Δεν ξέρω, μάλλον τους περισσότερους από εσάς, γιατί μου στέλνετε διάφορα μηνύματα. Και θέλω να πάω να ψωνίσω. Όμως, τι θα βρεις Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, τα πιο ωραία γυαλιά, τα πιο ποιοτικά και δεν χρειάζεται να δώσεις μία περιουσία. Θα βρεις πάρα πολλά σχέδια, ό,τι στυλ κι αν έχεις, είτε είσαι πιο κλασικός, είτε είσαι πιο μοντέρνος, είτε σου αρέσουν τα πολύ μεγάλα γυαλιά που εγώ έχω πάθει έναν εθισμό με τα μεγάλα γυαλιά. Νομίζω ότι καλύπτουν και καλύτερα το πρόσωπό μου και βοηθάει πάρα πολύ στον ήλιο. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου, δεν ξέρω. Μπορείς να πας βέβαια να σου τα εξηγήσουν όλα από κοντά. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, αφιερωμένο στην Κωνσταντίνα που μου το ζήτησε, και αμέσως μετά Νίκος Οικονομόπουλος και εννοείται εδώ στον Σοκαφέ με 104,8, βάλε την ένταση δυνατά.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Οικονομόπουλος και εννοείται στο καφέ με 104,8 και εννοείται ότι έχω πάθει εθισμό με το παγωτό. Παιδιά, τώρα το καλοκαίρι, καλά, εγώ είμαι και του χειμώνα γενικά έτσι. Και το χειμώνα θέλω πάρα πολύ παγωτό να τρώω γιατί μου αρέσει. Αλλά τώρα το καλοκαίρι τραβιέται, βρε παιδιά, δροσίζεσαι. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδα, στο πιο ωραίο παγωτό που έχει φάει. Άπειρες γεύσεις, σοκολάτα, σε κρέμα, σε παραλλαγές, σε συνδυασμούς, καραμέλα. Εννοείται ότι μπορείς να το βάλεις και πάνω από τη βάφλα το παγωτάκι σου ή να φας μία κρεπούλα και να βάλεις και παγωτό. Παιδιά, είναι κόλαση αυτό που σου λέω. Κόλαση, να βάλεις παγωτό στην κρέπα. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, οπωσδήποτε να το κάνεις. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας με την απίστευτη θέα να χαλαρώσεις, να το απολαύσεις, είτε πας μόνος σου, είτε πας με παρέα, είτε πας με τον σύντροφό σου. Γιώργος Σαμπάνης με ένα σουβλέμα αμέσως τώρα και μετά θα φωνάξουμε Αλληλούια με την Ελένη Φουρέιρα.

0: Αλληλούια, θα πούμε και εμείς μαζί με την Ελένη Φουρέρα. Γιατί το ξέρεις ότι οι επιστήμονες μελετούν μια πρωτεΐνη που υπάρχει στις φάλαινες και πιστεύουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τον άνθρωπο να ζήσει ακόμα 200 χρόνια. Εντάξει, ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά εγώ έχω την εξής απορία. Φαντάζεστε να ζούμε 200 χρόνια και να συνεχίζουμε να λέμε από Δευτέρα ξεκινάω γυμναστήριο. Πάντως, αν γίνει πραγματικότητα, νομίζω σύνταξη δεν θα παίρνουμε πλέον στα 70 κοντά, στα 60 κάτι. Θα παίρνουμε στα 170, οπότε καλά είμαστε, παιδιά, και τώρα. Στο καφέ με 104,8 Απών και Καντάδα έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω κοντά σου.
1: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
2: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά. Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι.
3: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
1: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Κι αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Destral δε δούσει.
9: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
15: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
16: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του Παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

FM 104,8. Στεφανία, σταματήσου την παρέα σου καθημερινά από τις 11 μέχρι τις 2 να ακούσουμε τραγουδάρες, να πούμε τα νέα μας. Πολλά τα μηνύματά σας στο Viber. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, στον Ιωάννη, στη Μαρία Ποαρτάκη, αλλά και στον Ιόλαο. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber μου στέλνει το μήνυμά σου. Έρχεται Έλενα Παπαρίζου, ολοκένουργιο, αλήθεια τώρα. Σου έχω και Χρήστο Μάστορα με τη Μαργαρίτα και εγώ επιστρέφω με Ηλία Βρετό και Λάθος σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ηλίας Βρετός και λάθος στον Σοκ FM 104,8. Και το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις αυτό το καλοκαίρι είναι να κυκλοφορείς χωρίς τα σωστά γυαλιά ηλίου. Δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, είναι και θέμα προστασίας των ματιών σου. Στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις τεράστια ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, επώνυμα σχέδια για κάθε στυλ και κάθε πρόσωπο και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Γιατί ένα καλό ζευγάρι γυαλιά δεν αλλάζει μόνο το look σου, προστατεύει και τα μάτια σου. Και από αυτά έχουμε μόνο ένα ζευγάρι. Vision Pro, Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Μένεις εδώ και έρχεται στα Βέντο σε πολύ πολύ λίγο και καλό σας βρήκα.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
3: Ναι.
2: Είναι η γλώσσα σου.
3: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
2: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
3: Πού?
2: Έμα δηλαδή. Άι παράτα με. Έμα δηλαδή μία ώρα πού και πού.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή συλλόγο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: με υπογραφή Elizabeth Gouni.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα.

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν. Εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
10: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
8: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
11: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
12: Είστε έτοιμοι!

0: Σοκ FM 104,8 και ακολουθεί προειδοποίηση. Το Queen Vanilla στη Μακαρίου 13 προκαλεί εθισμό. Πας για ένα παγωτό και μετά λες την επόμενη φορά θα δοκιμάσω βάφλα. Μετά βλέπεις τα σιροπιαστά με τις απίστευτες γεύσεις παγωτού, Snickers, Dubai, δροσερό σορμπέ καρπούζι και το βράδυ λες ας κάτσω και για ένα κοκτέιλάκι. Είναι από αυτά τα μέρη που κάθε φορά δοκιμάζεις κάτι διαφορετικό και πάντα φεύγεις με το ίδιο συμπέρασμα. Πότε ξανάρχομαι? Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Δήμος Αναστασιάδη σκεφτές και αμέσως μετά χορεύουμε Μέρη Ελληνίδου και Σαφάρι εδώ στον Σοκ FM 104,8.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Χωρίς Φέρεις και εγώ, αφιερωμένο σε εσένα που συντονίστηκες μόλις τώρα στην παρέα μας. Ο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου, πάντα μαζί σου από τις 11. Και οι εκπτώσεις σου θυμίζω ότι έχουν ξεκινήσει και στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Το δεύτερο μαγιό είναι με 50% έκπτωση και η δεύτερη πιτζάμα με 40% έκπτωση. Βρες τα αγαπημένα σου σχέδια για γυναίκες, άντρες και παιδιά και πρόλαβε, γιατί οι καλύτερες επιλογές φεύγουν πολύ γρήγορα. Είναι τέλεια ευκαιρία αν θέλεις να ανανεώσεις την καρνταρόμπα σου. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν και σε περιμένουν. Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά. Πολύ αγαπημένος μου Γιώργος Σαμπάνης και μόνο εσύ.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όσο αγαπημένο μου τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη, μόνο εσύ το ακούμε εδώ παρέα στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, ο καφέ με 104,8. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, θα φτάσει μέχρι και 35. Ελπίζω να σε πετυχαίνω να είσαι έτσι χαλαρός στην παραλία, να κάνεις διακοπούλες ή απλά να κάνεις τη βουτιά σου. Όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας σήμερα, στο καφέ με 104,8. Πάντα μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: «Δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά!» «Καλά», λέει αυτό, «σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?» «Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.»
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Τζονς Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
9: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
13: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
16: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
13: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
16: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
13: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
17: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
18: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κανένα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

χαλαλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
2: ναι,
1: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30% τι κάνει?
1: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυμπινήσει λίγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσει!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
9: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι.

0: Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός σήκος στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον ύπνο μου, μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Κάτσε ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
12: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Παπαγιάννη.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: ραδιόφωνο της Αλκίδας.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: ως πρώτο στο βιογραφικό σου.
1: Με το Λα Λα Λα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το Λα Λα Λα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το Λα Λα Λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ?

0: Βαρδαλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπίνη, σου λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
6: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα. Σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
7: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
9: Μαρία, τι είπες?
10: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
9: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα.
10: Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
12: Let's go!
13: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσι. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
3: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
2: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσι. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44405.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα!

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή Δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 2295 35 005.
8: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 2290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα

0: προχωρήσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σερταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σα βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Dream Coast. Dream Coast.
7: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια.

0: κορίτσια να γνωρίσουν το water polo με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
1: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
7: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώ.

0: Λάθες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
7: Weekend parties. Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
8: Πολιτικά ευβίας. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
11: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
12: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
11: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
12: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr. Yeah.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Καλά, θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, τέλος εμένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θέλω να με βλετάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Άνοιξε την ένταση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Απογευματάκι Τετάρτης. Είμαστε εδώ στα Σοκαπογεύματα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 5 με 8. Έτσι και σήμερα λοιπόν με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
2: Και Ελένη Φούρλη.
0: Τι κάνετε?
2: Άστα. Όχι, πήγα ένα σπότερ. Θε πότε τι έχω πάθει?
0: Μύρλα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Τι κάνετε? Λοιπόν, άστα.
2: Καταλαβαίνει την αξία ότι έχει μεγαλώσει.
0: Ναι.
2: Όταν κάνει δουλειά στο σπίτι και σε πιάνει μέσα σου.
0: Μπράβο.
2: Έτσι, είναι, δεν είναι πολύ.
0: Συμπλήρωσε τη χθεσινή φράσεις. Μέρεση. Μπράβο, μπράβο.
2: Άστο. Έκανα κάτι δουλειά σπίτι και δεν μπορώ να κουνηθώ σήμερα.
0: Πάλι δουλειέ έκανε.
2: Ναι, ναι, ρε. Εντάξει, τι... έκανα. Το σπίτι κάθε μέρα δουλειέ θέλει. Δεν σταματάει.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Κάθε μέρα.
2: Όχι, δεν έκανα κάθε μέρα. Εσύ εχθές έκανα.
0: Α, εχθές και σε ποιες ημέρες σου?
2: Εχθές και την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, έφτιαξε το μπαλκόνι.
0: Αυτό τώρα τελευταία όλο για δουλειές μου, λες και τέτοια.
2: Άστα, ναι.
0: Τι άλλα νέα, παιδιά, τι κάνετε εσείς, πώς ξεκίνησε η Τεταρτούλα? Η Τεταρτούλα έχει πάρα πολύ ζέστη.
2: Έχει ζέστη.
0: Έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει ανέβει η θερμοκρασία. Δεν είναι να κάθεσαι σταθμευμένος και να περιμένεις τον ήλιο.
2: Oh.
0: Όπως εγώ έτσι περίμενα σήμερα την κόρη μου από τέλος πάντων να έρθει το λεωφορείο από εκεί που πάει το πρωινά και κάνει μπανιαρίζεται. Καταλαβαίνεις, έσκασα. Το ένα χέρι μου είναι μαύρο, το βλέπεις από το άλλο.
2: Το έχεις βγάλει έξω από το μάξι.
0: Αυτό είναι πιο μαύρο.
2: Σαν ταξιτζίδες.
0: Μπράβο, σαν τους ταξιτζίδες κι εγώ. Το αριστερό είναι μαύρο το χέρι.
2: Oh.
0: Έχω πάρει το μαύρισμα που λένε, έχω κάνει το μαύρισμα του ταξιτζί.
2: Ναι.
0: Εσείς τι κάνατε, πώς ήταν η μέρα σας, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, πώς είναι η διάθεσή σας? Για ξεκινήστε να μας στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα στο Viber 697-800-104-8. Ό,τι θέλετε, πώς το πω έτσι, 8. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, το μοιράζεστε μαζί μας. Το ξαναπώ γιατί δεν το είπα, δεν μ' άρεσε έτσι πώς το
2: είπα. Όχι, ξαπέστο, ούτε σε τσάμπα είναι, όσο ωραία να το πει.
0: Μπράβο. 697-800-104-8. Τώρα το είπα ωραία. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Έρχεται το Αιγαίο από Άννα Βύση και σε λίγο τα καλύτερα εδώ στα Σοκαπογεύματα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στη Μαρία. Καλησπέρα στη Μέρη. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber τα δικά τους μηνύματα. Να ξεκινήσουμε τώρα με κάτι δυσάρεστο.
1: Ναι.
0: Θλίψη λέει για το θάνατο της Μάρος Κοντού.
1: Ναι, εσύ.
0: Πολύ αγαπημένη. Όχι απλά αγαπημένη, παιδιά. Πολύ αγαπημένη. Τη λάτρευα, τη λατρεύω και θα τη λατρεύω τη Μάρο Κοντού. Τα συγκινητικά μηνύματα λέει και το αντίο στην Ελενίτσα του ελληνικού κινηματογράφου. Τι ταινία. Τι ταινία με τον Αντωνάκη. Τι ταινία όμως. Αγγλία-Αργεντινή απόψε.
1: Oh.
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Ξέχασα να σου πω Γκαντέμο.
0: Γιατί ρε Γκαντέμο.
1: Δεν είπες χθες ότι θα κερδίσει η Γαλλία.
0: Είπα εγώ ότι θα κερδίσει η Γαλλία.
1: Με δουλεύεις τώρα. Και εγώ Ισπανία.
0: Σε δουλεύω τώρα, ναι. Η αλήθεια είναι το ότι το είπα. Εντάξει, δεν ήθελα
1: δεν
0: να.
1: Δεν σε έχουν κράξει ακόμα.
0: Δεν ήθελα να φέρω. Όχι, δεν με έκραξε κανένας. Μόνο ένας φίλος μου που του χρωστάω λεφτά. Επειδή... Όχι, ψέματα. Ένας φίλος μου με ευχαρίστησε επειδή με άκουσε χθες που είπα ότι θα κερδίσει η Γαλλία και έπαιξε το αντίθετο. Και μου στείλε το πρωί ένα έτσι ευχαριστήριο μήνυμα. Να σε καλά, κοπελάρα μου. Είπες Γαλλία και εγώ έπαιξα την άλλη ομάδα. Να σε καλά. Και κέρδισε, βέβαια. Σήμερα λοιπόν Αγγλία-Αργεντινή, δεν ξέρω. Ποια ομάδα θα πάρω στο λαιμό μου, πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά, και πολύ φοβάμαι.
1: Εγώ πιστεύω Αγγλία.
0: Αγγλία θα κερδίσει.
1: Έτσι πιστεύω. Όλοι αυτό λένε βασικά.
0: Όποιοι το λένε, μωρέ αυτό.
1: Δεν ξέρω, όποια παιδιά βρέθηκα σήμερα, όλοι για Αγγλία μου λένε.
0: Σε όλα τα παιδιά, εσύ ασχολείστε με το ποδόσφαιρο. Πολλά μένει σαν και εσένα και τα άλλα τα παιδιά.
1: Όχι, ρε.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα συνεχίσω να λέω Αργεντινή. Χάσει δεν χάσει, κερδίσει δεν κερδίσει. Θα πω Αργεντινή, γιατί από την αρχή του Μουντιάλ την Αργεντινή δεν υποστήριζα.
1: Ναι, ρε, τι να τα αλλάξω τώρα.
0: Πώς να αλλάξω, δεν γίνεται. Οπότε Αργεντινή εύχομαι να κερδίσει σήμερα. Εν τω μεταξύ, αν κερδίσει Αργεντινή, θα παίξει με την Ισπανία που κέρδισε χθες.
1: Ναι, νομίζω έτσι πάει.
0: Έτσι πάει, ναι. Τέλος πάντων, όλα καλά ευχόμαστε. Πάμε να πούμε τώρα για τον κύριο Λιάγκα και την αγαπημένη του. Ζουν, λέει, ζει σαν Βασίλισσα η κοπέλα.
1: Στη
0: βίλα του Λιάγκα στην Τίνο. Το κλειδά το σπίτι των 212 τετραγωνικών που μοιάζει με πεντάστερο ριζόρτ και τέτοια πράγματα.
1: Το είδε.
0: Αφήστε την κοπέλα, μωρέ, να
1: μην
0: με πώς κάνετε έτσι. Στη Λαμία, παιδιά, επιτέλους είδατε τι έγινε με τη σαλμονέλα με τα κοτόπουλα. Εξιτήριο παίρνουν επιτέλους οι ασθενείς που κατανάλωσαν, λέει, κοτόπουλα μολυσμένα από σαλμονέλα.
1: Ναι.
0: Αναμένονται και άλλα κρούσματα και έχουν απαγορεύσει εκεί από την κυβέρνηση να φάνε κοτόπουλο 4-5 μέρες. Του έχουν απαγορεύσει μόνο στη Λαμία.
1: Και είναι το αμένο μεταξύ, μόνο κοτόπουλο τρώω.
0: Πρόσεχε. Αν ήσουν
1: αυτό κάνετε τέτοιο.
0: Αν ήσουν στη Λαμία θα είχες θέματα. Μουντιάλ 2026 για ακόμα μια φορά θα ασχοληθούμε. Ζευγάρι, λέει, τσακώθηκε σε ζωντανή μετάδοση στις κερκίδες κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Γιατί τσακώθηκανε?
0: Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει βιντεάκι, έχει γίνει viral και αυτό το βίντεο. Με το ζευγάρι να τσακώνεται και να γίνεται χαμός.
1: Ό,τι χειρότερο να ξέρει. Διαχωρισμό αυτό, να ξέρει για μένα.
0: Ναι, καλέ.
1: Άμα τσακωθώξει με κόσμο, δεν υπάρχει.
0: Τους φωνάζανε, λέει, οι φίλαθλοι. Α, χωρίστε, ρε, αφήστε μας να δούμε τον αγώνα και τέτοια.
1: Έχει άλλη, θα έλεγα εγώ.
0: Έχεις πάει ποτέ με τη γυναίκα γήπεδο?
1: Δεν έχω πάει.
0: Μόνος σου?
1: Μόνος μου έχω πάει.
0: Α, έχεις πάει μόνος σου?
1: Ναι, έχω πάει.
0: Ήταν ερώτηση παγίδα, πρέπει να πεις όχι, αλλά οκ. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8. 697-800-1048 επίσης τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Απόν, ρεμπέτικο και σε λίγο ο κεφίρ σε τρελά κεφιά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Βρε καλό στο το παιδί.
1: Καλησπέρα, κουκλέρα μου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Και εγώ και όλες οι γάτες.
1: Αυτό
0: μου.
1: Πήγα να σου πω τώρα. Είσαι φιλόζωη, δεν βλέπω. Τι ωραία μπλούζα είναι αυτή η παιδιάρη.
0: Πόσες γάτες έχει, πόσα βλέπεις, πόσα μάτια σε κοιτάνε αυτή τη στιγμή.
1: Άστο. Σε πειράζει να έρθω εκεί κοντά να τις μετρήσω?
0: Να τις μετρήσεις δεν με νοιάζει, να τις χαϊδέψεις θα είχα πρόβλημα. Οπότε όλα καλά. Για πάμε στον καιρό τώρα.
1: Εσύ μου χάλεσε τα όνειρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Χαλκίδα είναι στους 33 βαθμούς, ναι, με υγρασία 32%. Αυτό. Εντάξει,
0: μόνο αύριο θα φτάσει. Μόνο 32% έχουν, ναι, υγρασία.
1: Αυτό. Αύριο θα φτάσει 36. Ναι, 36 θα σε αύριο.
0: Αύριο 36, πιο ζεστή μέρα από τη σημερινή.
1: Ναι.
0: Ετοιμαστείτε. Θάλασσες, ντουζάκια συχνά και τέτοια πράγματα.
1: Και την Παρασκευή 36 θα φτάσει.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Και το Σαββατοκύριακο ακόμα παραπάνω. Θα μας τα πεις και όταν θα ξανάρθεις.
1: Α, τι, τελείωσα.
0: Λοιπόν, πάμε στο αρτοπείο. Τη τώρα, γιατί κάνει ζέστη και θέλουμε παγωτάκι. Τι παγωτάκι, παγωτάρα θέλουμε. Χειροποίητο παγωτό δική του παραγωγή κάθε μέρα, το τιμάμε. Αρτοποιεί ο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Είναι τώρα ένα ψηρικά και πάει σπίτι κλαμμένο. Σπάει στον μπαμπά και του λέει: Μπαμπά, δεν μπορεί να είσαι αγωνισμένο, ρε μπαμπά. Τι έγινε, γε μου, λέει ο πατέρα, τι έγινε, κανακάρι μου, τι έγινε, πουλάκι μου. Άρα, μπαμπά, στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια με φωνάζουν, μαφιόζω. Καλά, του λέει, γε μου, καλά, γε μου. Ηρέμησε, ηρέμησε. Θα περάσω να το κανονίσω. Μπράβο, ρε μπαμπά, κάντο να φανεί ένα τύχημα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσιο?

0: Μπρετισμό, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best. Πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 2221-023-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
7: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω!

0: πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Σοκ FM απογεύματα.
4: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απογευματάκι Τετάρτης και όπως λέω πάντα.
5: Ναι.
4: Είχε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα.
5: Αυτό ήθελα
4: να πεις. Μα αυτό ήθελα να πω. Επίσης ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ο Σάκης Ρουβάς πρέπει να αλλάξει επιγόντως σε ενδυματολόγο.
5: Τι έπαθε?
4: Διότι σχίστηκε για ακόμα μια φορά στη χθεσινή συναυλία.
5: Ναι, ρε, έτσι πως κάνει.
4: Σχίστηκε ξανά το παντελόνι του Σάκη την ώρα που τραγουδούσε.
5: Τι λέτε, ρε παιδιά.
4: Χαμός από κάτω με τις ρουβίτσες. Εν τω μεταξύ λες και το κάνει επίτηδες. Όλα τα παντελόνια δηλαδή που παίρνει σκίζονται στον καβάλο.
5: Τι είναι μια χρήση είναι όλα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί σκίζεται.
4: Κοίταξε, από την άλλη έτσι πώς κοροπηδάει ο Σάκης να είναι καλά ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ το παντελόνι και είναι και πολύ κολλητά.
5: Είναι πολύ κολλητό.
4: Άμα,
5: ναι.
4: Δεν είναι και λίγο
5: είναι
4: ελαστικό.
5: Σωλήνα.
4: Άμα δεν είναι και λίγο ελαστικό, να έχει ελαστάν μέσα.
5: Μπράβο, δεν είναι καμπάνε, ας πούμε.
4: Ρώτα και εδώ, αυτή που ξέρει από υφάσματα.
5: Ναι.
4: Άμα δεν έχει και λίγο ελαστάν.
5: Ναι.
4: Δεν γίνεται, θα σκιστεί κατά
5: βέβαια.
4: Παρ' όλα αυτά, εμείς οι ρουβίτσες, σχισμένο παντελόνι, δώσε μας και πάρε μας την ψυχή, παιδιά.
5: Ρε, μήπως το κάνει επιτηδές.
4: Τώρα ξέρω δηλαδή τι θες να κάνει ρε, εσύ, Αντρέα, με το παίρνει το παντελόνι, το δίνει ο ενδυματολόγος, ποιος το δίνει, δεν ξέρω.
5: Όχι, ρε, εσύ παίρνει αυτό με όταν πολύ φτηνά, ας πούμε. Κατάλαβες,
4: ναι.
5: Ψήνεται εύκολα.
4: Ναι, ο Σάκης παίρνει φτηνό παντελόνι.
5: Επίδες το κάνει.
4: Κάθεται και το τρίβει πριν βγει στη σκηνή για να σκιστεί.
5: Άσε, μας
4: δεν νομίζω να το κάνει επίτηδες. Όπως και να έχει όμως, σκίζεται το παντελόνι στο συγκεκριμένο σημείο και καταλαβαίνεις. Τώρα αυτό ή επειδή. Έχει πολύ έτσι.
5: Ενέργεια.
4: Ενέργεια.
5: Μπράβο.
4: Ή επειδή έχει πολύ.
5: Τι. Α, εκεί το πηγές.
4: Λέω.
5: Και δεν χωράει, θες να μου πεις.
4: Μπράβο.
5: Άσε μας, μωρέ τώρα.
4: Όπως και να είναι, ένα είναι ο Σάκης Ρουβάς και τον λατρεύουμε.

0: Λοιπόν, αν σήμερα η παρέα κανονίζει έξοδο, έχω την πρόταση. Παιδιά, σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες, ό,τι πρέπει τώρα με τέτοια ζέστη, και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας και ήρθε η ώρα για το δίλημα εδώ στα σοκαπογεύματα.
1: Τι θα μας πεις πάλι?
0: Σήμερα θα ασχοληθώ με διακοπές.
1: Α, διακοπές, ωραίο.
0: Μα ναι, κατάλαβες. Από χθες έχει συνέχεια.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: To be continued.
1: Ναι, σούπα που θα πάω, Ναι, σούπα.
0: Μου είπες, εσύ ήσουν ανάμεσα στη Τζιά και στην Κέα.
1: Μπράβο.
0: Οπότε τελικά αποφάσισες Τζιά ή Κέα?
1: Τζιά, δακοτό.
0: Άντε, Τζιά, πάνε οι celebrities, να ξέρεις.
1: Ναι, γι' αυτό θέλω να πάω.
0: Μα ναι, το ξέρω, είσαι ζουλιάρης. Λοιπόν, θα προτιμούσες, Ανδρέα μου. Το λέω στον Ανδρέα, τα ακούτε κι εσείς εννοείται. Από τώρα να ετοιμάζεστε στο Viber για τα μηνύματα. 697-800-1048. Θα προτιμούσες διακοπές μόνο οι δυο σας?
1: Α, ζευγάρι, μόνο.
0: Το ζευγαράκι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ή πάντα με παρέα?
1: Πάντα με παρέα εγώ.
0: Δεν το σκέφτηκες καν, ρε παιδί μου. Σε κλάσμα το δευτερολέπτο απάντησες.
1: Ναι, ρε, αφού είμαι της παρέας, εγώ δεν μπορώ.
0: Πάντα με παρέα,
1: Πάντα με παρέα. Βασικά, όχι πολύ μεγάλη παρέα, ρε παιδί μου, άλλο ένα ζευγάρι, κατάλαβες.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι, και εγώ κάποτε έτσι ήμουνα. Πάντα με παρέα. Αλλά όλο τσακωνόμουν. Όλο κάτι θα γινότανε, κάποιος θα με ενοχλούσε, σε κάποιον θα ενοχλούσα εγώ. Κάτι μία με την τουαλέτα, μία που θες να πας εσύ, δεν πάω εγώ. Α, εγώ θέλω να κάνω shopping, εγώ θέλω να δω αρχαία, λέει ο άλλος. Α, εγώ θέλω να κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Και πάντα υπήρχε μία ίντριγκα στην παρέα. Εγώ θέλω να φάω μεσημέρι, εγώ θέλω να φάω βράδυ, έλεγε ο άλλος.
1: Είναι ανάλογα. Αν είναι πολλά τα ζευγάρια, έχει τέτοια θέματα.
0: Κατάλαβα.
1: Αν είστε τέσσερα δηλαδή άτομα, δεν είστε
0: μαζί. Οπότε οι δυο μας, αγάπη μου. Οι δυο μας, γιατί να σου πω και κάτι, ξέρει και τα χούγια μου.
1: Ναι, όντως.
0: Ξέρει και τα παράξενά μου. Ξέρει και τα στραβά μου. Οπότε δεν θα με παρεξηγήσει κιόλα.
1: Γιατί έχει χούγια εσύ, εγώ δεν νομίζω. Έχει όντως. Θες να κανονίσουμε να πάμε τέσσερις μας?
0: Ωχ,
1: έλα και στην Τζιά.
0: Θες να συνεχιστεί η εκπομπή αυτή ή όχι? Να ξέρουμε δηλαδή. Όχι, εντάξει, εύκολο άνθρωπο σήμερα εσύ.
1: Εντάξει.
0: Δεν είμαι εγώ εύκολο άνθρωπο, σταμάτα. Λοιπόν, για πείτε ρε παιδιά και εσείς τη γνώμη σας για αυτό το θέμα με τις διακοπές. Θα προτιμούσατε διακοπές μόνο οι δυο σας ή πάντα με παρέα? Πείτε μας και το γιατί, έτσι, γιατί μας αρέσει και όλο αυτό το κερασάκι. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Και θα προτιμούσες διακοπές μόνο οι δυο σας ή πάντα με παρέα? Η Βάσια μας λέει μόνιμα στους δύο τρίτος δεν χωρά. Α, το βλέπει έτσι.
1: Α, το βλέπει έτσι, ωραία.
0: Το βλέπει έτσι. Μάλλον είναι φρεσκό.
1: Το έχουν φτιάξει τώρα.
0: Φρεσκό ζεύγαρο μου μυρίζει. Μου μυρίζει φρεσκό ζεύγαρο εδώ πέρα.
1: Θέλει ζουνιέ.
0: Έτσι, μπράβο. Η Κατερίνα πάντα με παρέα λέει, δικιά σου. Ο Διονύσης πάντα με παρέα. Και ο Διονύσης να μοιραζόμαστε λέει και τα έξοδα. Α, δικό σου είναι ο Διονύσης.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Έλα να κάνει παρέα με τον Αντρέα. Διονύση και αυτό κάτι τέτοια λέει.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, ρε, εσύ, να μοιράζεσαι τέλος πάντων το ίδιο.
0: Γιατί,
1: το...
0: ρε, παιδί μου, Airbnb. Να μοιράζεσαι τα. Πες ότι δεν κλείνει Airbnb. Πες ότι κλείνει ξενοδοχείο. Ποια έξοδα να μοιραστεί? Τη βενζίνη, θες να πει για να πα.
1: Α, μπράβο, ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ωραία. Εντάξει, μια φορά που είχα πάει διακοπές.
0: Ναι.
1: Τώρα που το είπες πριν για την τέτοια, την τουαλέτα. Άκου να δεις τι είχαν αυτοί συγκεκριμένοι. Ναι, είχαμε πάει με ένα ζευγάρι τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: διακοπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και τι κάνανε αυτοί?
0: Μένετε στο ίδιο σπίτι?
1: Στο ίδιο, ναι.
0: Στο ίδιο, ναι.
1: Τέσσερα άτομα.
0: Πρόσεξε, θα μας πεις τι κάνανε έτσι, γιατί είναι, θέλω να σε ενημερώσω, είναι 6 παρά 10.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν ήταν κάτι.
0: Α,
1: όταν πήγαινε το αγόρι τέλος πάντων, πήγαινε τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Έμπαινε και η κοπέλα μέσα.
0: Πού, μωρέ!
1: Τουαλέτα.
0: Στην τουαλέτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός δεν έμπαινε μέσα για να πληθεί ή για να κάνει την ανάγκη του?
1: Όχι, για το χοντρό.
0: Αλήθεια, μωρέ.
1: Ναι, ναι, ναι, πηγαίνανε μαζί. Δεν μπορούσε
0: πήγαινε αυτός να κάνει την ανάγκη του και έμπαινε και αυτή μέσα.
1: Ναι, μέσα όλοι.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Λέω παιδιά να πω και εγώ. Θέλετε παρέα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι ανομαλία τώρα.
1: Τι να σου πω, εσύ έτσι δεν
0: είναι.
1: Από τότε δεν έχω ξαναπάει.
0: Δεν του έχω λέει ξαναδεί από τότε. Γιατί και εγώ με μισό μάτι λέει την έβλεπα την κατάσταση. Παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι αυτό τώρα.
1: Γιατί ρε, εντάξει, γεια.
0: Εκτό ότι το ακούω πρώτη φορά αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Παναγία μου. Λοιπόν, για πάμε στο θέμα μα, γιατί αυτό εδώ τώρα με έβγαλε εκτό προγράμματο τώρα με αυτή την ιστορία που είπε.
1: Να σου πω, έτσι καλά.
0: Θα προτιμούσατε διακοπέ μόνο οι δυο σα ή πάντα με παρέα? 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
10: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
14: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σιδηρός και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
15: Άρα ξεκινάμε.
14: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
15: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Εδώ είμαστε, Σοκ FM 104,8, απογευματάκι Τετάρτης. Είστε σίγουρα στα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε, ναι. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 με 8 το απόγευμα. Σοκ απογεύματα. Και ο κύριος Μητσοτάκης πέρασε σήμερα από τη Χαλκίδα.
1: Ρε, εσύ, και εγώ το διάβασα, αλλά δεν τον είδα.
0: Συγγνώμη, είδε κανένας τον πρωθυπουργό μας.
1: Πέρασε
0: από τη Χαλκίδα ή πήγε από γύρω Αγιάννη Ρώσο, ωραιού κτλ. Εκεί που έκανε και την ομιλία του.
1: Είδα μια φωτογραφία ότι είχε πάει στον Αγιάννη Ρώσο.
0: Και εγώ το είδα ότι ήταν στον Αγιάννη Ρώσο. Αλλά πέρασε τις τροφές, δηλαδή πέρασε από Χαλκίδα, πήγε κανονικά ο δικός, αυτό δεν ξέρω.
1: Άμα πήγε από Ψαχνάλες από πάνω.
0: Ναι, αν πήγε από Ψαχνά από πάνω, κανονικά στον Αγιάννη Ρώσο ή τον πήγαν από γύρω.
1: Ναι, ναι, αυτό γιατί πολλές τροφές είναι να ξέρουμε πάει από εκεί.
0: Αυτό λέω.
1: Φτιάχνουν και τον δρόμο, δεν έχουν φτιάξει
0: ακόμα. Αυτό λέω. Τον πείραξε, είδε τα καμένα, στεναχωρήθηκε. Ήταν και πολλά πράγματα τώρα από εκεί πέρα. Δεν ξέρω, πήγανε πράγματα. Τέλος πάντων, σας θέλω έτοιμους, λέει, στις επάλξεις, έτσι είπε, στο λόγο που έβγαλε, για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Α, το 27.
0: Καλή, είχαν λησάξει. Ποιος έλεγε ότι τέλος τώρα του χρόνου έχουμε εκλογές?
1: Πώς το έλεγε ο Τσίπρας?
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει από τον Αλέξη. Από κάπου αλλού το έχω ακούσει. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος το συζητάει. Ξέρεις, αυτά έχουμε εκλογές φέτος, έχουμε εκλογές φέτος αυτά. Αλλά τελικά εκεί ο κύριος Μητσοτάκης λέει, δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Ναι, έχουμε ακόμα, εντάξει.
0: Έτσι, ρε παιδί μου, να μας μπει ωραίο ο επόμενος χρόνος. Να έχουμε να ψηφίσουμε, να έχουμε να τρέξουμε και τέτοια πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτό είπε. Έχει βέβαια όλο το λόγο του εδώ που έβγαλε, όλη την ομιλία που έβγαλε στους ωραιούς. Τώρα δεν μας βγαίνει και ο χρόνος.
1: Θες να το διαβάσεις?
0: Όχι, αλλά λέει μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Έτσι ξεκίνησε.
1: Άρα, πριν,
0: άρα πριν από 5 χρόνια είχε πάει πάλι.
1: Πολλά χρόνια, ρε. Γιατί δεν προλάβαινε.
0: Δεν ξέρω, έτσι είπε. Τώρα μπορεί εγώ να μην κατάλαβα καλά.
1: Εντάξει, λοιπόν, πόσα διόδια θα πλήρωσε εσύ?
0: Τι διόδια, μωρέ, γιατί πληρώνει διόδια.
1: Γιατί δεν πληρώνει.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Είπες, που λέει και ο Θοδωρής Φέρης, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Λοιπόν, φεύγουμε για τους.
1: Φεύγουμε.
0: Όπου θα βρούμε μια μεγάλη πισίνα, καθαρό περιβάλλον με ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα, καφέ και κοκτέιλ, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια και βέβαια weekend party με DJ κάθε Σαββατοκύριακο. Γίνεται της τρελής στο τους στα πολιτικά. Πολύ ωραίος κόσμος όμως. Πάρα πολύ ωραίος κόσμος.
1: Το βλέπεις από τα story.
0: Το βλέπεις από τα stories.
1: Ναι,
0: για να σου λέω εγώ τώρα και βέβαια και κάθε Παρασκευή, ελληνική βραδιά, κάθε Παρασκευή έχουν τα παιδιά μας γιατί ξέρουν να περνάνε πολύ όμορφα εκεί και κατά συνέπεια και εμείς που πηγαίνουμε. Λοιπόν, ο Χάλαντ, θα ασχοληθώ με τον Χάλαντ τώρα, αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
1: Α, τον ποδοσφαιριστή.
0: Τον ποδοσφαιριστή της Νορβηγίας, έτσι, θύμισέ μου.
1: Ναι.
0: Αυτό το παιδάκι, αυτό τέλος πάντων ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει λίγο φατσούλα περίεργη, κάνει κάτι μορφασμούς περίεργους όλη την ώρα.
1: Α, ναι,
0: έτσι δεν είναι. Ο Χάλαντ που λέτε έγινε φαινόμενο. Η λάμψη του Χάλαντ στο παγκόσμιο κύπελο ξεπέρασε, λέει, τα γήπεδα, καθώς εκατοντάδες γονείς στο Περού.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως στο Περού και όχι στην Νορβηγία? Δεν ξέρω. Στο Περού επέλεξαν το όνομά του για τα παιδιά τους.
1: Σόπαρε.
0: Γεννητούρη και Χάλαντ. Γεννητούρη και Χάλαντ.
1: Όλοι Χάλαντ. Θα γιορτάζουν όλοι μαζί, εντάξει.
0: Πραγματικά, παιδιά, η εντυπωσιακή πορεία, λέει, του Έρλινγκ Χάλαντ στο παγκόσμιο κύπελο δεν ενθουσίασε μόνο τους φιλάθλους, αλλά επηρέασε ακόμα και τις επιλογές χιλιάδων γονιών στο Περού, όπου εκατοντάδες νεογέννητα βαπτίστηκαν προς τιμήν του Νορβηγού επιθετικού.
1: Εσύ, το Χάλαντ είναι όνομα ή επίθετο?
0: Το Χάλαντ είναι επίθετο.
1: Α, επίθετο είναι.
0: Το Έρλινγκ είναι το όνομα. Ναι, okay. Νομίζω Χάλαντ δεν είναι το επίθετο, ρε παιδιά. Η επιρροή που λέτε του Έρλινγκ Χάλαντ ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν εκεί η κυβέρνηση στο Περού, είναι πλέον η χώρα με τα περισσότερα μωρά,
1: ναι,
0: που έχουν πάρει το όνομα του Νορβηγού επιθετικού, παιδιά. Απίστευτο, έτσι. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 500 νεογέννητα έχουν λάβει το όνομα του στάρ της Νορβηγίας. Από αυτά, τα 468 έχουν καταχωρηθεί με το επώνυμο Χάλαντ, ενώ τα 91 φέρουν ολόκληρο το όνομα. Έρλινγκ Χάλαντ.
1: Θα το βάφτισε εσύ το παιδί σου Χάλαντ?
0: Είσαι καλά?
1: Γιατί, ωραία.
0: Δεν ξέρω, τώρα να σκεφτώ. Μήπως το έβγαζα Λιονέλ Μέση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, καλός ο Χάλαντ, αλλά νομίζω ότι άλλες δεν είναι οι φίρμες του ποδοσφαίρου.
1: Ο Μέση, πώς λέει το άλλος? Όχι, ο Καρεμπέ.
0: Ο Καρεμπέ.
1: Αυτό θυμήθηκα.
0: Ο Εμπαπέ.

0: Λοιπόν, πάμε στο αρτοπείο Λιάτης τώρα για να πάρουμε το φρέσκο μας το ψωμάκι. Διότι εσείς που μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο και θέλετε να γυρίσετε στο σπίτι, πάρτε βρε και λίγο ψωμάκι, πάρτε και ένα γλυκάκι, πάρτε και ένα παγωτάκι στη γυναίκα σας που θα έχει στρώσει το τραπέζι και θα σας περιμένει βρε αγόρια, βρε αγόρια. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, χειροποίητο το ψωμί αργής ορίμανσης για το μεσημεριανό και για το βραδινό μας το τραπέζι, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι και βέβαια απόψε έχει αγώνα, είπαμε πάλι.
1: Έχει,
0: καπάκι.
1: Ναι.
0: Τι ώρα, 10?
1: Α, δεν το έχω δει.
0: Όπως το είχε χθες και εγώ είδες, δεν το είδα, πώς μου ξέφυγε. Μπας και σωθήκα μια ομάδα και κανένας παίκτης.
1: Ναι, μα ναι.
0: Και βέβαια θα πάρετε όλα αυτά τα snacks που έχουν τα παιδιά μας εκεί, να φτιάξετε και τις ωραίες σας τις ποικιλίες, τα πλατό, αυτά, να βάλετε τυράκια, κριτσινάκια, αυτά, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αρτοπείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Πείτε ρε παιδιά ότι γι' αυτό το λόγο σήμερα έκανε περιοδία ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Βέβαια, αφού στο
0: σήμερα μειώθηκε η βενζίνη.
1: Ναι, κατά 10 λεπτά.
0: Σήμερα μειώθηκε η βενζίνη. Γυναίκα λέει να έχει στρωμένο τραπέζι, να πάμε εμείς στο ψωμί. Σε ποιο έργο παίζει αυτό, επιστημονικής φαντασίας? Γιατί ρε παιδιά τα στέλνετε αυτά στο Viber? Είσαι καλά? Όλες οι γυναίκες, να και η γυναίκα του Αντρέα, ναι. Περιμένει.
1: Σήμερα σου είπα τι έχουμε.
0: Τον περιμένει πώς και πώς κάθε βράδυ που γυρίζει από τη δουλειά μες στον υδρότα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: χάλια.
0: Γιώργο μου, δεν κατάλαβα. Δεν σε περιμένει με στρωμένο τραπέζι, αγόρι μου?
1: Πάντα.
0: Αυτό.
1: Σήμερα έχω, σου είπα τι έχω,
0: Τι έχεις?
1: Λουκάνικα και τέτοια.
0: Α, λουκάνικάκια. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας τώρα, γιατί έχω και τον άλλον εδώ στο Viber και γράφει τα δικά του. Λοιπόν, σήμερα μειώθηκε η βενζίνη.
1: Ναι.
0: Τώρα πόσο, 10 λεπτά.
1: Ναι, 10 λεπτά.
0: Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Α, βενζίνη έχεις εσύ.
0: Εγώ έχω βενζίνη και πήγα σήμερα να βάλω 20 ευρώ, γιατί ναι. Κάπου τόσο βάζω πάντα. Είχα μείνει με μία βούλα.
1: Με μία βούλα.
0: Εμένα το αυτοκίνητό μου δεν έχει δείκτη, έχει βούλες.
1: Α, δεν έχει γραμμές.
0: Όχι, δεν είναι γραμμές, έχει βούλες, κυκλάκια. Λοιπόν, έχει βούλες, 10 γεμάτες βούλες. Μετά πάνε 9, 8, 7, 6 και ούτω καθεξής.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα μείνει λοιπόν με μία βούλα.
1: Με μία βούλα.
0: Πάω σήμερα να το βάλω βενζίνη 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ.
0: Και μου γέμισαν 2 βούλες.
1: Μόνο.
0: Δηλαδή 10 ευρώ η βούλα.
1: Τι λες, ρε εσύ τώρα. Ρε smart δεν έχεις. Δεν γεμίζεις με 20 ευρώ. Με 20 ευρώ θα έπρεπε να έχει ξεκυλήσει.
0: Άντε, τελείωνε.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ναι.
3: Για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Κάσε ρε παιδί μου λίγο. Φανάμεις με το σκάσε.
4: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
3: Θέλεις να σε βρίζουνε.
4: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
3: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
4: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
3: ρίχνω. Να ρίχνω εγώ δεν ξέρω. Εγώ ένα γαμότο λέω.
4: Γαμότο, πάλι δεν ήρθε.
3: Θα φύγω, αγόρι μου, μόνος σου.
4: Κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα. Τι γαμότο λες ο σεξ?
3: Θέλω να φύγω.
4: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε? Τι μπορεί να είναι γαμότο?
3: Γιώργο.
4: Δεν ήρθε. Λάθος τρύπα. Λέω σε τα συντόνια. Τι?
3: Ναι, απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω. Γαμότο.
4: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο. Γαμότο.
3: Γιώργο.
4: Γαμότο.
3: Να αποφεύγω και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνος σου.
4: Καλά.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή ΡΑΗ.
4: Στην Palaplast.

0: Τα και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
3: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
3: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
3: Dream Coast.
4: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
9: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
10: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
11: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
12: Είμαστε εδώ στον Σόκ FM 104,8 απογευματάκι Τετάρτης και ρε παιδιά, ξέρετε τι μου αρέσει στο σχολαρχείο? Ότι δεν χρειάζονται πολλά πολλά. Μία ποικιλία με το μέτρο στη μέση,
13: ναι.
12: Εκλεκτά με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, καλή παρέα, η θέα της θάλασσας και όλα τα άλλα έρχονται ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ωραία, τρως πολύ οικονομικά, πίνεις μπύρες, παγωμένες, όλα είναι τέλεια. Αν ψάχνετε λοιπόν μια όμορφη, ένα όμορφο σημείο για σήμερα, σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στη παραλία της Χαλκίδας. Εκεί που κάνουμε και γενέθλια, εκεί που κάνουμε και τα πάρτι μας, εκεί που κάνουμε και τις γιορτές μας, γιατί είναι. Τρως και πολύ καλά, αλλά και πληρώνεις και λίγα.
13: Πότε γενέθλια?
12: Πράγμα σπάνιο για την εποχή μας.
13: Ναι.
12: Πότε έχω γενέθλια?
13: Έχουν περάσει.
12: Καλή 15 Μαρτίου.
13: Όχι, ναι, περάσει.
12: Τώρα.
13: Ναι, ναι.
12: Παιδιά, εν τω μεταξύ έβγαλα μια φωτογραφία σήμερα, άσχετο πώς περνάει ο καιρός.
13: Ναι.
12: Αλλά σαν

0: χθες, αυτό ήθελα να σου πω, ότι σαν χθες θυμάμαι τώρα τα γενέθλιά μου, άσχετο.
1: Ναι.
0: Αλλά έβγαλα μια φωτογραφία σήμερα, ανέβασα story στο Instagram με την κόρη μου.
1: Ναι,
0: στο
1: ναι,
0: αυτοκίνητο.
1: Την είδα.
0: Μπράβο, ωραία φωτογραφία.
1: Ω, πολύ ωραία.
0: Περιμέναμε το πρωί το λεωφορείο να έρθει να την πάρει, να την πάει στα μπάνια. Λοιπόν, και μετά όταν την είδα καλύτερα τη φωτογραφία και έκανα αυτό το zoom το κοντινό να δω το παιδάκι μου, λέω ρε παιδί μου, πώς μεγαλώνουν και δεν τα προλαβαίνουμε.
1: Πας καλά, ρε, εσύ, τα μικρά μεγαλώνουν πάρα πολύ.
0: Μεγαλώνουν τόσο γρήγορα και δεν τα προλαβαίνουμε. Πω από το παιδάκι μου μεγάλωσε.
1: Ρε εσύ, για να καταλάβεις, εδώ ο Μπόμπος Σουγκαράκης έγινε 40 σήμερα.
0: Μ' αρέσει. Αλήθεια.
1: Ναι, εχθές βασικά η γενέθλια.
0: 40 χρονών ναι. Και δεν του φαίνεται του άτομου.
1: Ναι, ρε εσύ, τι ζώδιο είναι να ξύ.
0: Τα καρκινάκια δεν έχουμε τώρα.
1: Καρκίνος, α, δεν το είχα.
0: Άντε παράταμε, ρε. Άντε παράταμε.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Για θυμίστε μου όλο το χειροκρότημα. Για θυμίστε μου που παίζει ο Γιαμάλ, είπαμε.
1: Ο Γιαμάλ που παίζει.
0: Ναι, στην Ισπανία.
1: Α, Ισπανία.
0: Ναι, μόνο
1: σίγουρα παίζει ποδόσφαιρο. Μόνο αυτό θυμάμαι.
0: Μόνη μου ρώτησα, μόνη μου απάντησα. Ναι, ρε, ο Ισπανός, ο 19χρονος δεν είναι ο Γιαμάλ.
1: Α, ναι, ρε, ναι, Ισπανία.
0: Παιδιά, έγινε μεγάλο θέμα ο συγκεκριμένος παίκτης, διότι έδωσε προχθές, πότε έδωσε συνέντευξη τύπου, εκπροσωπώντας, λέει, όλη την ομάδα.
1: Ναι,
0: και
1: μπράβο.
0: Βγήκε στη συνέντευξη τύπου και φορούσε. Άντε, φορούσε μία φόρμα από πάνω, με την έβγαλε όμως και πάνω από το t-shirt ναι. Φορούσε μία αλυσίδα. Να, τόσο χοντρή ήταν.
1: Χρυσή.
0: Διαμαντένια.
1: Α, κατάλαβα. Ποιο είναι, πάνω, είναι.
0: Είχε πάνω διαμάντια και μπριγιάν, λέει. Αυτό το πράγμα κόστιζε γύρω στις 30 με 40 χιλιάδες ευρώ πάνω oh. του. Άφησε, ξέρεις τώρα.
1: Έλα,
0: και καλά
1: μου,
0: ότι δεν είναι ταπεινός και ότι οι μεγάλοι παίχτες δεν βγαίνουν ποτέ με χρυσαφικά και με τέτοια για να λένε ότι παίρνουν πολλά λεφτά.
1: Έλα, ρε, μπορεί να τον πήρε με δόσεις.
0: Με έχει πνίξει αυτό σήμερα.
1: Σιγά.
0: Τι δόσεις μου,
1: αν έχει πιστωτική,
0: ναι, καλά,
1: το κάνει με άτοκες. Καλά, αρέσει τώρα.
0: Το έκανε πάντως σημασία γιατί το έκανε δώρο στον εαυτό του. Γιατί τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι αν αυτό που φοράει στο λαιμό. Γιατί έκανε μπαμ, σου λέει, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Άμα το δείτε, πραγματικά.
1: Τυφλωθήκανε όλοι.
0: Όλοι τυφλωθήκανε οι δημοσιογράφοι. Αν είναι δώρο από κάποιον, από κάποια, και είπε όχι, δεν είναι δώρο, επειδή το πλήρωσα εγώ. Α. Ένα δώρο από μένα. Στον εαυτό μου.
1: Πολύ ωραία. Άμα το πουλήσει τώρα αυτό, επειδή το έχει πάρει ο Γιαμάλ, θα βγάλετε διπλάσια.
0: Κοίτα πώς σκέφτεται, ρε. Τι ανάγκη έχει να το πουλήσει, βρε.
1: Άντε
0: σταμάτα. Δεν έχει καμία ανάγκη. Τέλος πάντων, παιδιά, ασχολούμαστε πολύ με το Μουντιάλ. Καταλαβαίνετε τώρα, τελευταία εβδομάδα, ότι θα ασχοληθούμε τώρα αυτή την εβδομάδα και μετά πάει. Θα τελειώσει τώρα την Κυριακή, νομίζω είναι ο μεγάλος τελικός. Οπότε μετά καταλαβαίνετε.
1: Ρε, σίγουρα την αθλητική. Μήπως ήταν οι άλλοι, πώς λέγεται αυτές οι επιχρυσωμένες.
0: Τι λες, παιδί μου, σου λέω. Όπως λέγονται. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Υπομονούμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Διότι τα Σαββατοκύριακα στο Τούρ στα πολιτικά ευεία σημαίνουν DJ, δυνατή μουσική, κοκτέιλς, καλό φαγητό, κόσμος, ενέργεια, χορός Αντρέα.
1: Βέβαια.
0: Και βραδιές που γράφουν πραγματικά καλοκαίρι. Τούρ στα πολιτικά ευεία και stay salty και αυτό το καλοκαίρι. Υπάρχει όμως, λέει, κάπου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάπου στην Ελλάδα.
1: Τι υπάρχει?
0: Νησί είναι συγκεκριμένα. Άντε να σας βοηθήσω, γιατί θέλω απαντήσεις στο Viber 697-800-1048. Εκτός αν το ξέρει ο Ανδρέας και το δώσει.
1: Ναι.
0: Οπότε τότε το μάθετε κι εσείς.
1: Για πες.
0: Είναι ένα νησί, λέει, που έχει μία παραλία. Παραδεισένια παραλία. Είναι, λέει, ο παράδεισος της Ελλάδας αυτή η παραλία. Αυτό το νησί όμως, εκτός ότι, ναι, δεν έχω πάει τώρα που το σκέφτομαι, για να πας αυτή την παραλία πρέπει να κατέβεις 162 σκαλιά.
1: 162 σκαλιά.
0: 162 σκαλιά.
1: Πολλά δεν είναι. Δεν είναι, πάω ναύπλιο να ανέβω 900.
0: Τον ναύπλιο 999.
1: Να ανέβω 999, να έχω και θέα. Άσε μας από εκεί.
0: Και σου λέω ότι μιλάμε για παράδεισο τώρα. Σνομπάρεις την παραλία που σου λέω.
1: Άντε, πες που είναι εδώ.
0: Παιδιά,
1: Ελλάδα,
0: Δεν θα πω. Θα το βρείτε εσείς. Εννοείται Ελλάδα.
1: Από τι ξεκινάει?
0: Το νησί αυτό,
1: ναι.
0: Ξεκινάει από κάπα. Βέβαια, μπορεί να υπάρχει κάποιο τώρα εκεί έξω που να έχει πάει και να του θυμίζει κάτι ότι έχει κατέβει 162 σκαλιά. Και άντε τα κατεβαίνει. Πώς θα ανεβαίνεις μετά?
1: Πάς καλά, παίρνεις ταξί.
0: Τι λες, μωρέ. 697-800-1048. Για πείτε, πού βρίσκεται, πιστεύετε, ο παράδεισος της Ελλάδας, αυτή η παραλία που πρέπει να κατέβεις όμως 162 σκαλιά? Για πείτε.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
15: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
16: Σε σένα μιλάω.
15: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
16: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
15: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
17: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
18: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
19: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
20: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Show FM 104,8. Καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά που την κάνετε την προσπάθειά σας για το νησί το συγκεκριμένο. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην Αγγελική. Καλησπέρα στην Άννα, στον Αντώνη, στο Βαγγέλη, στη Βιβί από Λάρισα. Πολλά πολλά φιλιά. 162 λοιπόν είναι τα σκαλιά που πρέπει να κατέβεις για να βρεις αυτή την παραδεισένια παραλία.
1: Πω παλά ρε, δεν μπορείς να μας αποθάλεσαι.
0: Είπατε Κάριστο, είπατε Κάρπαθος, είπατε Καλαμάτα. Ρε παιδιά, αφού είπα ότι είναι νησί.
1: Μη καρδίτσα.
0: Άλλος από εδώ. Ρε παιδιά, αφού είπα ότι είναι νησί. Από κάπα.
1: Έλα ρε, το βρήκα.
0: Έλα λέγε.
1: Κέρκυρα.
0: Κέρκυρα. Όχι, δεν είναι Κέρκυρα, παιδιά, και για να μην σας κουράζω, είναι τα Κύθυρα. Πραγματικά παράδεισο στα Κύθυρα. Και υπάρχει, λέει, μια παραλία στα Κύθυρα που λέγεται Καλαδί.
1: Είναι τα Κύθυρα ή Ιθάκη?
0: Τα Κύθυρα λέμε.
1: Όχι, ήταν τραγούδι αυτό.
0: Παιδιά, θέλει να με κάψει σήμερα που είναι και Τετάρτη. Σήμερα βρήκε να με κάψει. Λοιπόν, δεν έχω φάει και καλά. Έφαγα λίγο κοτοπουλάκι με ρύζι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Καλαδί, όχι Κλαδί. Καλαδί λέγεται το μέρος εκεί. Η παραλία αυτή που για να την προσεγγίσεις πρέπει να κατέβεις ένα πέτρινο μονοπάτι 162 σκαλοπατιών. Αλλά πιστέψτε με, λέει, μόλις τα κατέβεις, βλέπεις μπροστά σου τον παράδεισο. Η ταλαιπωρία σου αξίζει και με το παραπάνω. Αν έχετε σκοπό φέτο να πάτε στα Κύθυρα μία βόλτα, εννοείται ότι θα πάτε να βρείτε και αυτή την παραλία. Θα πείτε, τα έλεγε η Ελένη, να πάμε να βρούμε την παραλία.
1: 162 σκαλιά, μετά να τα ανέβω.
0: 162
1: ούτε
0: και θα μου στείλετε και φωτογραφία στο Viber. Ναι. Στο 697-800-1048. Τι καλά.

0: Εντάξει, να μιλήσω τώρα.
1: Τώρα μπορεί.
0: Τώρα μπορώ να μιλήσω. Ρίξτε ένα ξεμάτιασμα. Ποιο μα έκανε ποδαρικό σήμερα.
1: Ρε,
0: τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, να σα πω, παιδάκια μου, καλά. Τώρα ξέρετε ότι έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα στι δουλειέ. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει δουλειά τη σήμερα ημέρα.
1: Πα καλά, αρεσιά, θα χαμό γίνεται.
0: Ζητάνε σερβιτόρου στην Άξο.
1: Α, στην Άξο, έχω πάει στην Άξο. Πολύ ωραία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: ζητάνε σερβιτόρου. Δεν ζητάνε πολλά πράγματα. Απολυτήριο λυκείου λέει να έχει.
1: Περίμενε, απολυτήριο λυκείου.
0: Το
1: έχω, αφού το βγάλε με 10,6.
0: 10,6.
1: Τι, πάει παραπάνω.
0: Εντάξει. 10,6 είπες, άκουσα καλά. Αυτό δεν άκουσα καλά. 16,6 ή 10,6 είπες.
1: Μη μου πεις ότι πήγαινε, πάει μέχρι 20.
0: Ρε, θα μας τρελάνει αυτό σήμερα. Σχετική εργασιακή εμπειρία 1 έως 2 έτη.
1: Ναι.
0: Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή
1: την
0: πάρα πολύ και αυτό. Γλώσσες, αγγλικά, μέτρια, επίσης σου ταυτό. Και από εκεί και
1: καλησπέρα.
0: Πέρα.
1: Good morning.
0: Στις δεξιότητες είναι το θέμα. Ζητάνε πολλά στις δεξιότητες, ρε εσύ, Αντρέα. Δεν ξέρω αν τα έχεις όλα αυτά. Αίσθηση ευταξίας. Αισιοδοξία, ακεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση, μη λεκτική επιθυμία.
1: Αυτοπεποίθηση την έχω.
0: Μόνο αυτό έπιασε.
1: Ναι, ναι.
0: Φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, υπομονή, υπευθυνότητα, τηρήση των κανόνων δημόσια υγεία, σύνθετη σκέψη. Τέλος πάντων, ζητάνε, έχει γίνει viral, παιδιά, αυτή η αγγελία. Ζητάει 200 διαφορετικά πράγματα στις δεξιότητες.
1: Ρε, εσύ ξέρεις ποιο τι δεν λέει, πόσα θα παίρνω.
0: Σωστά. Το βασικότερο δεν είπαν εντωμεταξύ.
1: Ναι, λογικά μαύρα.
0: Το βασικότερο. Αμάν, ρε εσύ, αμάν, μην ακούσει.
1: Κάτι μου βρωμάει από την αγγελία.
0: Αν έναν άνθρωπο να ζητήσει κάτι παραπάνω, αμέσως πρέπει να είναι μαύρο, δηλαδή.
1: Εντάξει, έτσι πιστεύω.
0: Όχι, τώρα αυτά που λες τώρα δεν είναι ωραία και για το νησί. Κατάλαβες, γιατί εκθέτει.
1: Δεν είπα για το νησί, λέω για το συγκεκριμένο, ρε παιδί μου.
0: Α, για το συγκεκριμένο.
1: Τι δεν θες να πάμε να δούμε.
0: Στην Πάρο και στην Άξο. Τον αέρα μου.
1: Εγώ θα πάω.
0: Άι στο καλό.

0: Ασμένα.
1: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και πάμε να καλησπέρισουμε τον Γεφύρ.
2: Καλησπέρα, κουκλέρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Τι έγινε? Καλά, μου δώσεις τρομερές ιδέες σήμερα, ε. Θα πάω στην Άξο.
1: Θα πας να πιάσεις δουλειά?
2: Θα πάω να πιάσω δουλειά εκεί που είμαι, στην Αγγελία.
1: Ε, γιατί καλή δεν είσαι ευχαριστημένος από εμάς?
2: Όχι, ρε, σαν δεύτερη δουλειά το καλοκαίρι.
1: Σαν δεύτερη δουλειά, πώς, αφού όλο το καλοκαίρι εδώ θα είσαι μαζί μας.
2: Ναι, ούτε ισχύει.
1: Ε, μα δεν προλαβαίνεις να πας στην Άξο τώρα, άσε που ζητάνε και ένα σωρό πράγματα.
2: Ναι, ρε, εσύ, αυτό σκεφτικά.
1: Έχεις εσύ όλα αυτά.
2: Όχι, ρε, εσύ, άρα μου τα πούνε, θα πω δεν ξέρω ελληνικά. Κατάλαβε.
1: Κάτι θα βρεις να πεις. Κάτι θα βρεις να πεις. Για πες μας τώρα προς το παρόν τον καιρό που μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Θέλουμε ζέστη.
2: Θέλουμε. Α, νομίζω ότι ρώτησε εμένα.
1: Έχουμε.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 33 βαθμούς. Δεν ξέρω αν το έχεις.
1: Αύριο επίσης θα είναι πιο ζεστή. Το έχω νιώσει στο πετσί μου, η αλήθεια είναι.
2: Αύριο θα φτάσει 34, Παρασκευή 33.
1: Α,
2: ψιλοπέφτει.
1: Και Σαββατοκύριακο.
2: Καλά, Σαββατοκύριακο.

0: Σηκώνεται.
1: Έτσι.
0: Φτάσει 36 βαθμούς.
1: Το Σάββατο.
0: Ναι, και την Κυριακή 37.
1: Α, 37. 40 είχες πει χθες.
0: Ναι, το ξέρω, μου έπεσε. Λίγο έπεσε.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μας παιδιά, ειδικά εσείς που είστε στο δρόμο τώρα και θέλετε να κάνετε μια στάση στο αρτοπείο Λιάτης, να την κάνετε τη στάση. Να πάρετε τα ωραία σας τα ψωμάκια, να πάρετε τα ωραία σας τα κριτσινάκια, να πάρετε σνακς, να πάρετε αρωματικό καφέ. Για εσάς που πίνετε και το απόγευμα καφεδάκι, είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Λαχταριστά γλυκά και χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Όλα αυτά τα ωραία στο αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στην Νέα Λάμσακο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, για ακού πολύ προσεκτικά. Για πες βρε, ευτυχία.
3: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουδάκι που κάνει η ρόδα.
4: Και ναι ρε, ευτυχία.
3: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλιμπινίσις.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα. Σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής

0: μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
0: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
9: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
10: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
11: Shock FM.
12: Shock FM 104,8.
13: Shock FM 104,8.
14: Shock FM
15: 104,8.
10: Πες τους ότι ακούς Shock FM.
14: Shock FM.
10: Shock FM 104,8.
14: Τίποτα άλλο.
16: Shock FM απογεύματα.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Απογευματάκι Τετάρτης και είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Πόσα ζώδια είναι στο σύνολο, 12.
13: 12, ναι.
12: Τα 6 μπορούν εύκολα να σε κοροϊδέψουν, άμα θες να ξέρεις.
13: Μου κάνεις λάκα.
12: 6 είναι τα ζώδια που μπορούν να σε κοροϊδέψουν πάρα πολύ εύκολα και να ξεγελάσουν, τους άλλους με την ευφυΐα τους, λέει.
13: Oh.
12: Δεν έχει σημασία με τι θα το λέει, αν έχουν ευφυΐα ή όχι. Σημασία έχει ότι κοροϊδεύουν και ότι πάνε να σε ξεγελάσουν.
13: Ναι, ναι, κατάλαβα.
12: Οι Ταύροι. Πρώτοι και καλύτεροι. Για να σκεφτώ, έχω Ταύρο. Καλέ, η φιλενάδα μου είναι Ταύρος, δεν πιστεύω. Λοιπόν,
13: Κολτή, ναι.
12: Ναι.
13: Δεν το έχει πάρει καμπάρι.
12: Όχι. Οι Ταύροι, λοιπόν. Οι Δίδυμοι.
13: Οι
12: Παρθένοι. Ακούστε τώρα έτσι. Οι Τοξότες. Οι Εγώκεροι. Και οι Υδροχόοι.
13: Ναι.
12: Είναι γνωστοί όλοι αυτοί για την νοημοσύνη τους. Ναι, μεν όλα καλά. Αλλά μπορούν εύκολα να κοροϊδέψουν, να εξαπατήσουν,
13: να κλέψουν.
12: Να μας κοροϊδέψουν. Δεν ξέρω, ρε, εσύ, άντρε.
13: Εγώ βάζω σάλτσα.
12: Το χόντρινε και εσύ.
13: Ναι, ρε, εσύ. Σίγουρα. Ικανού του έχω.
12: Απλά κατάλαβες τώρα. Μπορούν αυτά. Είδες, ούτε εγώ είμαι μέσα, ούτε εσύ.
13: Όχι, πάλι καλά. Κρύοι και ηχθείς δεν είμαστε.
12: Όχι, παιδί μου, δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε εμείς άνθρωποι.
13: Άρα, λένε, μεταξύ μας τα κάνουμε παρέα.
12: Εμείς είμαστε χαζά. Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Αγαπημένα κορίτσια και αγόρια, απόψε το βράδυ, αν η διαδρομή σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε βρε μια στάση στο σχολαρχείο να φάτε καλά, να απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο, εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα και αυτή η ωραία θέα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Μια πολύ ωραία πρόταση.
1: Κανόνισε να με πας. Να πάμε μαζί.
0: Για απόψε το βράδυ. Λοιπόν, θα πεταχτούμε μέχρι τη Μάλτα.
1: Α,
0: τι κάνουν,
1: Μάλτα.
0: Ρε παιδιά, τι κάνουν εκεί στη Μάλτα οι άνθρωποι? Καταρχάς μας δίνουν 25.000 ευρώ.
1: Τι λες στη Μάλτα?
0: Έτσι, έτσι, 25.000 ευρώ. Στο δε σε σένα μέχρι 35 ετών.
1: Μέχρι 35.
0: Εγώ μάλλον δεν.
1: Δεν σε πιάνει.
0: Δεν θα με ενδιέφερε κιόλας βέβαια κάτι τέτοιο, γιατί δεν στα δίνουν, στα χαρίζουν τα 25.000.
1: Σου λέει, φέρτα σε μένα και θα σου πω εγώ.
0: Όχι, δεν πάει έτσι, Αντρέα μου. Έχει να κάνει με το δίπλωμα οδήγησης. Επειδή θέλουν μια χώρα χωρίς πολλά αυτοκίνητα, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, σου λέει, δώσε μου το δίπλωμά σου. Δεν έχεις δικαίωμα να ξαναοδηγήσεις ποτέ στη ζωή σου.
1: Βρε, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Δώσε μου το δίπλωμά σου και σου δίνω εγώ 25.000.
1: 25.000. Δηλαδή, δίνω το δίπλωμά μου, να ξέρω και για αμάξι και για μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Τα δίνεις και τα δύο.
1: Και τα δύο, ναι.
0: Και δεν πρόκειται ποτέ να ξαναοδηγήσεις στη Μάλτα ή γενικότερα, δεν ξέρω, στη Μάλτα γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν θα θέλουμε τα καυσαέρια σου πλέον, αγόρι μου, κατάλαβες.
1: Βρε, δεν έχω κανένα θέμα. Εγώ το δίνω το δίπλωμα. Αλήθεια. Και παίρνω 25.000 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ω, τέλεια.
0: Τόσο εύκολα.
1: Ναι, ρε, εσύ, αφού έχει δίπλωμα γυναίκα μου.
0: Τι χασό. Τι χασό.
1: Τέλειο.
0: Ναι, τι να σου πω, πολύ ωραίο.

0: έτσι.
1: Όλος ο κόσμος κρέμεται από τα χείλη σου για να το τι θα φάμε σήμερα.
2: Α, τι θα φάω,
1: τι θα φας απόψε. Κάτι είπες στην αρχή, έτσι είπες για ένα λουκανικάκι. Το πέταξες έτσι πολύ στον ντούκου.
2: Σήμερα άκου να δεις τι θα κάνουμε. Θα ψήσουμε λουκανικάκια.
1: Ναι. Χθες, συγγνώμη, μπριζόλες δεν είχατε χθες.
2: Ναι.
1: Και πάλι σήμερα λουκάνικα.
2: Ρε, εσύ έχεις δίκιο. Τώρα το συνειδητοποίησα.
1: Τις έφαγες τις μπριζόλες σου χθες?
2: Ναι, ρε, τρεις ήταν.
1: Τι τρεις, τρεις μπριζόλες έφαγες?
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Τι, δεν ήταν μεγάλες, ήταν μικρές, παιδί μου, μπριζολάκι.
1: Είπα κι εγώ, έφαγες τρεις μπριζόλες.
2: Όχι, δεν ήταν μεγάλες, δεν ήταν το μαχόκ.
1: Καλά, εντάξει, ναι, είπαμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και σήμερα πάλι λουκανικάκι έχει το μενού,
2: Λουκανικάκι, πώς λέγονται αυτά τα κοντομπουκές.
1: Α, κοντομπουκές.
2: Ναι, τι άλλο.
1: Τις τρως τις κοντομπουκές, το έχω παρατηρήσει.
2: Τις πεθαίνω.
1: Τις πεθαίνεις, είναι ωραίες οι άτιμες, οι αλήθεια.
2: Ναι, φτιάχνουν έτσι.
1: Ποικιλία,
2: ναι.
1: Α, θα δεις τον αγώνα δηλαδή, πόψε.
2: Όχι. Το είχα ξεχάσει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Πάντων, ναι.
1: Καλύτερα για να μην μου τη λες αύριο.
2: Ναι, αυτό.
1: Άμα δεν πέσω μέσα πάλι. Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζει Σαββατοκύριακο και ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε στο Τους. Αυτό που απολαμβάνω περισσότερο στο Τους Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά Ευβοίας είναι η αίσθηση ελευθερίας. Νοικιάζει σκάφος χωρίς δίπλωμα, παίρνει την παρέα σου μόνο σου θες, με το αγόρι σου θες, με το κορίτσι σου θες, με τις φίλες σου θες, με τους φίλους σου, με όποιον θέλεις. Φεύγεις ήρεμα στη θάλασσα, πολύ όμορφα, και απολαμβάνεις το καλοκαίρι έτσι κάπως διαφορετικά. Water ski, sup, καγιάκ και boat trips, όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο Τους στα πολιτικά Ευβοίας και βέβαια stay salty.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Μαρία,
12: τι είπες?
11: Πόλη,
12: τι είπες? Δεν άκουσα.
11: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
9: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
13: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
14: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά.
0: Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
0: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
13: Let's go!
15: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
7: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
13: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
14: Βάλε τώρα μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα, Διεύθυνση Σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
3: Destral Δεδούσης. Το έχει.
2: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
3: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
2: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
3: Destral. Το έχει.
2: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
3: Είπαμε. Destral. Το έχει.
2: Και κάτι για τον κήπο.
3: Το έχει πριν το ζητήσει.
2: Destral AVE, αφή δεδούση.
3: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
2: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και βασιλικός Ευβοίας.
3: Τηλέφωνο 22950 35005.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10, προπόληση 15 ευρώ, εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
4: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
6: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σοκ FM 104,8.

0: τραγούδι κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Πες μου τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις.

0: 104,8.
1: Shock FM.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8. Αλυμπινίσης,
4: hey! Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
3: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
4: Πολιτικά Evias.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
8: Dream Coast.
5: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.

0: ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
1: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
0: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
1: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Είστε έτοιμοι!

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Ωραία. Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
2: Ορίστε.
1: Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
2: Χαρτί υγείας. Πού να ξέρω.
1: Πολύ χώρο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι ζητήσεις!

0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Βάλε τώρα μου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγάρι σκοτώνονται, μπλακώνονται και η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, να βγει να περπατήσει λίγο για να ηρεμήσει. Να, καλή ώρα η Μαρία. Λοιπόν, εκεί που βγαίνει για περίπατο να ηρεμήσει λίγο από τα νεύρα της, σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό λιχνάρι. Α, το τσακούνι, αρχίζει και το τρίβει. Και τι, εμφανίζεται ένα τζίνι. Με το που εμφανίζεται το τζίνι της λέει, ω, ξέρω ακριβώς ποια είσαι, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορώ όμως να σου πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες, αλλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι κάνω για σένα, ο άντρας σου θα έχει το δεκαπλάσιο. Εντάξει. Εντάξει, λέει η ξανθιά Μαρία. Εντάξει, εντάξει. Πρώτη μου επιθυμία, θέλω να με κάνεις πανέμορφη, να έχω ωραίο σώμα, ωραία μαλλιά, να μην χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου lifting. Ναι, να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, να ξέρεις ότι ο άντρας σου θα έχει 10 τέτοιες σαν εσένα δίπλα του. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει καρακουκλάρα. Έλα όμως 10 καρακουκλάρες στο πλευρό του άντρα της. Δεύτερη επιθυμία, λέει το τζίνι, θέλω να με κάνεις πλούσια. Να έχω αυτοκίνητα, μετοχές, ακίνητα, κινητά όλα. Να μην ξέρω τι έχω,
2: ρε πουλάκι μου.
1: Να είμαι πάρα πολύ πλούσια. Να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, υπενθύμηση, ο άντρας σου αυτό που θα πάρεις εσύ θα το έχει δεκαπλάσια. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει πλούσια και τον άντρα της το κάνει ζάμπλουτο. Τι λέει τρίτη επιθυμία, τζίνι μου, τρίτη επιθυμία, θα ήθελα να πάθω ένα πολύ πολύ πολύ πολύ μικρό εμφραγματάκι.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι?

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε η μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουνε, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει.

0: Μπαίνουν, ποιοι πλακώνονται, τι να κάνουν, αποτραζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
1: Ναι.
0: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε του αριστερού και οι αριστεροί θα φτύσετε του δεξιού, εντάξει. Και αρχίζουν, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν η ζωή του, ο άλλο αγριεμένο, ακόμα τσαμπουκαλεμένο. Ακούστε, λέει κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα ναι. θέλουν να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω του. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν. Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος σπίτι. Ρε
2: Γιώργο, πας καλά παιδάκι μου. Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινή σύλλογο.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

καλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Σο καφέ Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σο καφέ Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
2: Α, ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι.
4: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
3: Αλήθεια!
2: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
5: Σοκ FM 104,8.

0: πίτσα σε εδώ.
1: Πίτσα από τον Αλυμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσις. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Είστε έτοιμοι?

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
2: Γιατί είναι κούκλα.
1: Δεν κακό, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
2: Γιατί ρε Γιώργο?
1: Επειδή ο Κέν έρχεται σε διαφορετικό κουτί.
2: Ωραία. Τι?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, του λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος με να βάλουμε και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάωρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ, οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
2: Τι? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίση.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ενταξία. Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.